μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί στα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.

0: κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Την πρώτη του ήττα στο EuroCup που γνώρισε ο ΠΑΟΚ στην Λιθουανία με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Για το Basketball Champions League το Περιστέρι κέρδισε εκτός έδρας με 85-82 την Βαρεζέ. Στο FIBA EuroCup η Μύκονος νίκησε στην Ελβετία με 80-65 την Φριμπούρκ και ο Κολοσσός Ρόδου κέρδισε στο Αζερπαϊτζάν με 80-62 την Γκέντσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6. Ένα ιδιαίτερα κρύο πρωινό 14 Οκτωβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Ή μου φαίνεται εμένα ότι είναι κρύο πρωινό?
1: Όχι, είναι κρύο πρωινό. Έχουμε πτώση της θερμοκρασίας γύρω στους 6 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Έχουμε σε ισχύ και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτή την ώρα θα επηρεάζονται η ανατολική στερεά, κυρίως η Αττική, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, η Εύβοια και Δωδεκάνησα και η Κρήτη, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
0: Για ένα 24 ώρα ακόμα, επομένως κάντε υπομονή. Ζεστές καλοκαιρινές ημέρες είναι πίσω. Βεβαίως μετά από αυτή την ημέρα, αύριο δηλαδή, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν θα είναι όμως οι ημέρες οι οποίες θυμόμαστε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
1: Θα έχουμε λέει και από το Σαββατοκύριακο νέο βαρομετρικό.
0: Νέα εισβολή.
1: Ναι. Θα το δούμε. Όσοι είναι νωρίς ακόμα. Θα περιμένουμε να έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες από τους μετεωρολόγους.
0: Δεν είναι μόνο καιρός. Όλα εισβάλλουν στην καθημερινότητά μας με ένα μοναδικό τρόπο και περιμένουμε να δούμε ποιο τρόπο θα την επηρεάσουν. Υπό αυτό το πρίσμα αναμένουμε σήμερα στις 11 και τις ανακοινώσεις των μέτρων.
1: Ο κ. Περακάκης, Γιώργο, από το πουθενάκι, μία το μεσημέρι, τον βλέπουμε να ανακοινώνει 30% αύξηση οριζόντια στο επίδομα θέρμανσης. Όπα, λέμε, τι έγινε, αύριο θα τα λέγαμε αυτά. Δεν ανακοίνωσε τίποτα άλλο τελικά, μόνο αυτό.
0: Μόνο ότι αυτό.
1: Αυξηθεί 30% το επίδομα θέρμανσης με τις ανακοινώσεις. Και σήμερα περιμένουμε τα υπόλοιπα να μας τα ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο, να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση που θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα είναι η επιδότηση για βενζίνη και πετρέλαιο, τα κριτήρια για όσους θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης.
0: Κοίτα, τώρα για τους φίλους και τις φίλες που εμπιστεύονται την ενημέρωση της Real News. Έχουν διαβάσει εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες αυτά που θα ανακοινωθούν σε λίγες ώρες. Οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για 20 λεπτά περικοπή από τα δηληστήρια, 20 λεπτά από την κυβέρνηση. Πάμε για την περιοχή κάτω από το 1,50. Κάτω από το 1,50. Δηλαδή, θα μου πεις και τι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όχι, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε προφανώς. Νομίζω ότι πέρσι είχε κλείσει το 1,75 τον Απρίλιο.
1: Είχε ανοίξει το 1,10 βέβαια.
0: Ναι, είχε ανοίξει το 1,10. Βεβαίως είχε ανοίξει το 1,10 χωρίς να γίνει το χαμός που γίνεται στο Περσικό.
1: Ναι.
0: Με τους Χούθη να χτυπούν σχεδόν καθημερινά τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρόκειται κανείς να πει ότι ο κόσμος ο οποίος στενάζει ούτως ή άλλως με την ακρίβεια και με το ενεργειακό κύμα θα χαρεί και θα ανοίξει σαμπάνια γιατί θα μπορεί να αγοράσει με ένα 45 ή με ένα 50. Πετρελαιό. Κανείς δεν χαίρεται, προφανώς.
1: Εντάξει, τα 2 ευρώ βέβαια είναι μια τεράστια
0: διαφορά. Είναι μια απόσταση.
1: Από τα 2 χιλιάρικα που θα δίνεις για τον τόνο, το 1,5 είναι λίγο κάτι καλύτερο.
0: Είναι μια απόσταση. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Θα συζητήσουμε εδώ αναλυτικά όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8. Έχουμε πάλι στην ομάδα Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η κυρία Εύη Βουκυκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: 2-10-200-8-200.
1: Σύντομα πάει κυρία.lfm.gr για τα email σας. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Μαζί μέχρι τις 8. Εσείς επιλέγετε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr ή αν προτιμάτε την επικοινωνία με την Εύη μας. Εύη Βουκυκλιώτη στο 2-10-200-8-200. Καλημέρα στο φίλο μας τον Απειρωτάν Σπύρο. Καλημέρα, λέει Κασιανή, φωνούλα θεϊκή.
1: Και λέει και σε μένα καλημέρα. Γίγαντα.
0: Στο φίλο μου τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο. Έλα ρε Παντέλο, τα κατάφερες. Καλημέρα, Παντέλο μου. Ο Παντέλος κατάφερε σήμερα να ξυπνήσει νωρίς και βάλει ξυπνητήρι, μάλλον. Γιατί προλάβαινε οριακά το τελευταίο τέταρτο. Πας καλά, γίνεσαι πρωινός τύπου σιγά-σιγά. Σε παραδέχομαι.
1: Πρέπει όμως να μην έχει ξυπνήσει πολύ καλά, γιατί δεν είναι και πολύ κατανοητό.
0: Μια χαρά είναι. Με αυτά που γράφει, εγώ καταλαβαίνω μια χαρά. Υγεία να έχεις, Παντέλο.
1: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει πάντα από τον Πολυχώρο Δραπετσόνας. Και από ό,τι θυμάμαι, βγαίνει για τρέξιμο. Τώρα σήμερα γιατί τρέξιμο έχεις βγει, Θανάση?
0: Μεγάλο κομμάτι. Με
1: τον σόφο που κάνει και τη βροχή που ρίχνει. Εκτός και αν δεν βρέχει εκεί.
0: Δυναμώνει το ανασυπητικό του, παιδί μου.
1: Με πνευμονία.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Με τι το δυναμώνει το ανασυπητικό.
0: Σκληραγωγείται.
1: Γεια σου, ρε Θανάση, καλημέρα.
0: Σας Σας τα λέω από την αρχή γιατί θέλω έτσι να σας την ενημερωμένη, έτσι μήπως το αγνοείτε. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με τα θέματά μας.
1: Δεν και
0: λίγα.
1: Δεν
0: και λίγα, κυρία Κασκενία.
1: Πάει η Κίμπερλι.
0: Το
1: χάσαμε το κορίτσι. Ζητήθηκε η παραίτησή της από το Λευκό Οίκο. Εκείνη την παραίτησαν, εν πάση περιπτώσει. Η ίδια υποστηρίζει ότι είναι ψευδής οι κατηγορίες εναντίον της, όσα λέγονται και γράφονται. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήμουν ευχαριστημένος από τη δουλειά που έκανε, αλλά δεν μου άρεσαν τα δημοσιεύματα που είδα για αυτή. Κάποια στιγμή είπε ότι μπορεί και κάποια στιγμή να τα είχε με το γιο, ενώ ξέρουμε ότι ήταν μνηστή του γιου του Τραμπ, η Γκριφόλ. Εν πάση περιπτώσει, τα γνωστά τρελά. Τα γνωστά τρελά του Ντόναλντ Τραμπ. Το σημαντικό είναι ότι αποπέμπεται η πρέσβη, η Ελληνίδα πρέσβη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι το τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πίεση που ασκούν εκεί οι δημοκρατικοί, βρίσκοντας ένα θέμα για να πιαστούν. Γιατί είναι προφανές υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής και θεωρούν ότι θα προκαλέσουν ένα τραύμα στον Τραμπ. Καθώς, όπως λέει και η Κασιανή μου εδώ, η Κίμπερλι ήταν δορυφόρος οικογένειας. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ κοντά στην οικογένεια. Στην ομάδα Μάγκα επίσης, μία από τις επιφανείς προσωπικότητες που στήριζαν φανατικά τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα είναι ένας προφανής στόχος για τους δημοκρατικούς. Τώρα, για τις κατηγορίες και για τα απόνερα, θα έχουμε και το Θανάση Τσίτσα μετά τις 7. Τον άκουσα και τώρα που ερχόμουν στο Σπύρο Παπαδάκη που βγήκε, ο οποίος έλεγε ότι ανοίγει το θέμα και θα πάει σε μια πολύμηνη έρευνα ενδεχομένως. Ένα κομμάτι είναι ότι θα κάνουν οι Αμερικανοί, αυτό αφορά τους Αμερικανούς. Ένα κομμάτι είναι ότι θα κάνουμε εμείς. Εγώ απλώς να αναφέρω ένα πράγμα. Δεν κάτσω να την κρίνω ούτε για τις στιλιστικές της επιλογές ή για τις κοσμικές της επιλογές ή για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε αυτούς τους μήνες στην Αθήνα. Αυτό δεν με απασχολεί καθόλου. Διαβάζω όμως πως για την υπόθεση του κάθετου διαδρόμου, που είναι μια εθνική υπόθεση όπως έχει αναγνωριστεί από τουλάχιστον 3 κόμματα με κυβερνητική προοπτική, αναφέρομαι στη Συμπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην υπόθεση λοιπόν του κάθετου διαδρόμου, διαβάζω ότι κάποια στιγμή άνοιξε διάβλο επικοινωνίας σε επίκαιρο χρόνο η Kimberly Guilfoyle ανάμεσα στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Και το λέω αυτό διότι έφερε σε επαφή δηλαδή τους αρμόδιους Αμερικανούς υπουργούς με τους Έλληνες υπουργούς. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς θα το κρατήσουμε, ως Ελλάδα εννοώ. Για τα υπόλοιπα, είναι προφανές ότι θα αποφανθούμε όταν έχουμε εικόνα, εγώ δηλαδή, μιλάω για μένα, για τον εαυτό μου, θα έχω πλήρη εικόνα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, γιατί βγαίνουν πράγματα ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί να εκφράσει άποψη αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί όντως να είναι παρεξήγηση και ψευδής κατηγορίες, όπως λέει η κυρία Γκυλφόιλ. Μπορεί όμως να πρόκειται και ένα Γκυλφόιλ Γκέιτ, πώς το λένε στην Αμερική.
0: Αλλά υπάρχει τεχνική αθωότητα, εσύ, Κασιανή. Δηλαδή την αφορά εννοώ προς τους Αμερικανούς. Εμένα ήμουν αδιάφορο. Ακούω και τις ανακοινώσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω για να το σχολιάσει όλο μαζί. Ακούω τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό να απολογηθεί, λέει, για τις κινήσεις, για αυτά που έκανε η πρέσβη. Καταλαβαίνω ότι και εδώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά εντάξει, είναι προφανές ότι ήταν ατυχής η επιλογή του Μητσοτάκη να ορίσει την Guilfoyle ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν? Τι συζητάμε ακριβώς, δηλαδή τι ακριβώς έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ή ο Μητσοτάκης? Και εν πάση περιπτώσει, κυρίως για τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, τι ζητάτε με τις ανακοινώσεις σας? Αυτά έχουν γίνει αντιστοίχως από τους επικεφαλείς των κυβερνήσεων που πέρασαν από τη χώρα?
1: Ναι, ναι. Πήρε ο Τσίπρας και είπε: Άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τον εθέλω αυτόν που μου στείλετε εδώ.
0: Του Μητσοτάκη να του χρεώσει την ακρίβεια, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική,
1: μάλιστα,
0: τα δημοσιονομικά μεγέθη.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Τι δουλειά έχει ο Μητσοτάκης με την επιλογή της Γκυλφόιλ? Είναι λίγο αυτό το πράγμα. Πραγματικά, ξέρεις, νιώθω λίγο, πώς να το πω τώρα, μια μηχανία και μια αβεβαιότητα μας για το μέλλον μας. Αν τα εννοούν αυτά, δηλαδή αν εννοούν αυτές τις ανακοινώσεις, αυτοί που τις εκδίδουν.
1: Γιώργο, πρώτη φορά να το βλέπεις να γίνεται κάτι.
0: Όχι, ρε παιδί, μάλλον,
1: και να υπάρχει μια στήρα αντιπολίτευση απλά για να πούμε είναι κακιά η κυβέρνηση.
0: Έχεις
1: πρέπει
0: πράγμα
1: να φύγει.
0: Να πεις. Έχεις πράγμα να πεις.
1: Έχεις πάρα πολλά να πεις.
0: Χαμός γίνεται.
1: Χθες συζητούσαμε για 40% αύξηση στα ενίκια των σπιτιών που είναι για οικογένειες.
0: Τη δημογραφική κρίση που δεν αντιμετωπίζεται, τουλάχιστον κατά την ποινή μας άποψη, με αποτελεσματικά μέσα.
1: Τις αυξήσεις
0: στα
1: προϊόντα σούπερ μάρκετ που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε σήμερα μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ για το πόσο έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειές μας την ώρα που λόγω της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πράγματα για να κάνεις αντιπολίτευση. Τώρα, απλά επειδή σου ήρθε στο μυαλό ή επειδή τα γράφουν κάποια μέσα και θες να πας μαζί τους να βγάζεις τέτοιες ανακοινώσεις, μετά γι' αυτό δεν πρέπει να πιστεύεται ο κόσμος στην αντιπολίτευση και βλέπεις να υπάρχει αποχή αντί να δίνονται οι ψήφοι που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ακριβώς.
1: Και δυστυχώς μεγάλο.
0: Γιατί αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ποιο δηλαδή? Ότι η οικονομική πίεση στην πλειοψηφία των Ελλήνων από την ακρίβεια φέρνει φθορά στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι, την εισπράττουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Όχι. Και αν την εισπράττουν, την εισπράττουν οριακά. Και όχι όλοι οι σχηματισμοί κομματικοί από πίσω που έρχονται με μια κυβερνητική λογική προοπτική. Γιατί υπάρχει μια ελαφρότητα. Προφανώς και θα το κάνεις και πρέπει να ασκήσεις και κριτική. Και μάλιστα ο Ανδρουλάκης πάλι ήταν πολύ συγκεκριμένος στο κοινοβούλιο, με συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες κατηγορίες. Εμείς από αυτό περιμένουμε την αντιπολίτευση να έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις και να έχει έτοιμη μια λογική αντιπρότασης, κυβερνητικής αντιπρότασης. Μα γράφεις ανοησίες να απολογηθεί η κυβέρνηση για την Γκυλφόιλ, η οποία είναι πρέσβης επαναλαμβάνω των ΗΠΑ. Ο Τραμπ θα απολογηθεί στους Δημοκρατικούς, απολογείται ήδη, ήταν σε αμηχανίας κάμερες, είπε, δεν είναι όπως είπες εσύ ξεκινώντας την εκπομπή. Παιδιά, δεν είναι η οικογένειά μου. Ήταν, έβγαινε με το γιο μου, ενώ ήταν μνηστή, ξέρω εγώ, του Ιού Τραμπ.
1: Τα τρελά του Τραμπ.
0: Αυτά που έλεγε. Και ήταν δική του επιλογή επίσης. Ήταν προσωπική του επιλογή.
1: Και είχαμε την πληροφορία ότι μιλήσω και προσωπικά μαζί του. Ότι ήταν από τις στενές του συνεργάτες.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν τη δαιμονοποιώ, επαναλαμβάνω. Γιατί από αυτά που έχω διαβάσει, και δεν έχω διαβάσει κάτι που να το διαψεύδει αυτό, άνοιξε διάβλο ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην αμερικανική. Και ήρθαν εδώ, κατ' επανάληψη, οι αρμόδιοι Αμερικανοί υπουργοί για τον κάθετο διάδρομο. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος? Αυτό που αναγνωρίζει και το Πασοκ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ως ένα έργο πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Όχι για τους μισούς, ή για το 1 τρίτο, ή για το 1 πέμπτο. Αυτό εγώ δεν το διαγράφω. Τα υπόλοιπα βεβαίως σαφώς και με ενδιαφέρουν ως πολίτη αυτού του πλανήτη και αυτής της χώρας. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα? Απασχολούν περισσότερο τους Αμερικανούς.
1: Ξέρεις τι, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έπρεπε να πει: Ωραία, έγινε ό,τι έγινε, μας τη φέραν αυτοί, δεν έκανε, την πήραν πίσω. Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται με τις ανοιχτές τρύπες που έχουμε αφήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Περιμένει το Τραμπ και ο Ρούμπιο, αν δεν τοποθετούν τα κόμματα στην Ελλάδα, δεν ορίζεται επόμενος πρέσβης.
1: Όχι, σου λέω. Ποια θα έπρεπε να είναι η ανησυχία των κομμάτων, όχι μόνο της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης? Το τι θα γίνει στο εξής με τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χαλάει κάτι με αυτό το πράγμα που έγινε. Να δούμε πρακτικά ζητήματα. Όχι ότι τοποθέτησε ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση, όχι ο Μητσοτάκης, ναι, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία τοποθέτησε την Γκυλφόιλ στη θέση της πρέσβυρος, ναι, της Αθήνας.
0: Εδώ υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σοβαρά, εκτός από τα εσωτερικά, υπάρχουν και τα εξωτερικά. Οι απειλές της Λιβύης, οι οποίες είναι του Αυγούστου, βέβαια, υπόθεση ότι θα σταματήσει.
1: 24 Αυγούστου, νομίζω.
0: Ναι, μπράβο, 24 Αυγούστου. Ένα πράγμα είναι αυτό, ότι θα σταματήσει τις συζητήσεις με την Ελλάδα. Διότι είναι προφανές ότι επηρεάζεται η Λιβύη από την Τουρκία. Η Λιβύη, όταν μιλάμε για Λιβύη, είναι στην ουσία δύο μέρη, γιατί αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμφύλιο. Έτσι είναι το καθεστώς της Τρίπολης και το καθεστώς της Βεγγάζης. Η Τρίπολη είναι γνωστό για ότι βρίσκεται στο άρμα του Γιαλατζή Σουλτάνου. Εδώ τώρα υπάρχουν ανησυχίες και για την Βεγγάζη, γιατί ο Ακύλας Σάλαχ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, παραιτήθηκε και αυτός που έρχεται τώρα, λέει, είναι τουρκόφιλος. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι, μαζί με, βάζω πρώτα ιεραρχώ την πόντη του καλωδίου, μετά αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι το Σινά και όσα γίνονται εκεί πέρα.
1: Και εκεί διέξοδο, έχουμε, λέει,
0: εκεί έχουμε ναι, μια περίεργη σιωπή των μοναχών, οι οποίοι μέχρι τις 23 Οκτωβρίου θα πρέπει να αποφανθούν για την πρόταση που τους έχουν κάνει εκεί οι Αιγύπτιοι. Και εγώ αναρωτιέμαι, λίγα περάσαμε. Εγώ τα θυμάμαι γιατί έτυχε να είμαι στα Ιερουσαλήμα με αρκετές αποστολές πριν από 20 χρόνια. Ξεκινώντας από το 24 και με το παραδικαστικό, και πώς κατέληξε αυτό στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων που το επηρέασε. Λίγα περάσαμε εκεί πέρα. Και δημιουργείται ένα ζήτημα πάλι. Επίσης μαθαίνω και διαβάζω ότι παίζει ρόλο, παράδειγμα, η αγιοταφητική αδελφότητα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, η οποία θα μπορούσε να παρέμβει, λέει, αλλά δεν παρεμβαίνει, για να σηκώσουν το τηλέφωνο οι μοναχοί οι οποίοι έχουν τον ηγούμενο που είναι άρρωστος και δεν θέλουν και πολύ να μιλήσουν και τα καταλαβαίνω αυτά πράγματα. Σαν να κάνουμε κύκλους στην ιστορία και να μην δασκόμαστε. Έχουν περάσει 20 χρόνια από μια άλλη ιστορία εκεί στο Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων. Όσοι είστε πιο παλαιοί, ενδεχομένως να θυμάστε τι θέλω να πω. Με την αλλαγή Πατριάρχη, την κατάσταση. Γιατί ο Ειρηναίος ήταν. Αντικαταστάθηκε εν ζωή από το Θεόφιλο. Και είμαστε τώρα στο Σινά. Και είμαστε πάλι σε μια διαδικασία του μπορεί, θέλει ο ηγούμενος να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν θέλει, υπάρχει ένα ζήτημα ανάμεσα εκεί στους μοναχούς και, και οι Αιγύπτιοι απ' την άλλη περιμένουν. Στις 24 Οκτωβρίου περνάνε οι μέρες, ο εισαγγελέας από εκεί αναμένει για να κάνει ανακοινώσεις. Να τα θέματα. Από το να καθόμαστε να ασχολούμαστε με ανοησίες, να απολογηθεί ο Μητσοτάκης για την Κιλφόιλ. Εδώ είναι τα ζητήματα. Εδώ πρέπει να μιλήσουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα. Το Σινά δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν ισχυρή πίστη. Όσοι έτσι το αντιλαμβάνονται, καληνύχτα σας. Όπως και το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και οι μονές στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη, δεν είναι μόνο για αυτούς που κάνουν επισκέψεις το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Για να βαφτιστούν στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Αλλά αυτά όμως απαιτούν ενασχόληση. Και επίσης ένα κοινό παρανομαστεί ότι ομνύουν τα κόμματα σε αυτό που λέγεται συμφέρον της Ελλάδας. Αλλά εδώ ασχολούμαστε με τη δική μας την ατζέντα. Ποιος θα την πει σε ποιον και ποιος θα δώσει την ατάκα για να την παίξουμε μετά εμείς εδώ που κόβει η Κασιανή. Ειδικά ανάμεσα με τους. Βεβαίως εμείς είμαστε μια εκπομπή από τις πολλές.
1: Τα πιστά, τα νεροποίηση,
0: λοιπόν. Με αυτά ασχολούμαι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Είμαι το άρθρο καρτερού, ε.
1: Τι είσαι?
0: Με το άρθρο καρτερού, λέει, ασχολούμαστε.
1: Α, βέβαια.
0: Με την κόντρα Πασόκ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που συνεχίζεται.
1: Είχαμε νέο δώσε, άρθρο. Είχαμε δώσε. Νέο άρθρο του κ. Ναι. Καρτερού χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Ναι.
1: Έχουμε μόνο 2 λεπτά. Οπότε θα τα πω γρήγορα και θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κύριος Καρτερός στο νέο του άρθρο είναι ότι είναι δική του η ευθύνη, δεν είναι υποκινούμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δική του η άποψη που έγραψε για όλο αυτό που έγραψε, ναι, για τον κύριο Ανδρουλάκη, που τον χαρακτήρισε πολιτικά βλάκα. Αυτό. Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήσυχος μέχρι στιγμής, mm-hmm, δηλαδή δεν είχε τη δράση, μάλλον το νέο άρθρο ήταν αυτόν που τον έκανε.
0: Τον έκανε να εκραγεί.
1: Ναι, ναι. Και απάντησε. Mm. Δεν θα προλάβουμε να το παίξουμε, Νίκο. Όχι, θα το παίξουμε μετά το διαφημιστικό.
0: Να, θέλει κάτι να παίξουμε μετά.
1: Ωραία. Ναι. Και συνεχίστηκε αυτό το. Αυτή...
0: Το γαϊτανάκι τη αντιπαράθεση.
1: Αυτό το γαϊτανάκι τη αντιπαράθεση σχετικά με το άρθρο αυτό. Οι μεν λένε, α, είδα τον κύριο Κόκαλη στον Αντένα.
0: Τον κύριο Βασιλικό Καλή.
1: Ναι, πολύ τον υπερασπίστηκε τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Καρτερό.
0: Μπήκε μέσα τώρα, έχει όρεξη. Έχει μπει με τη φανέλα τώρα του.
1: Δεν μπορεί, σου λέει, να χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο κόμμα η άποψη ενός στελέχους.
0: Όπα.
1: Έτσι είπε.
0: Σαν τον Τέζερ μπήκε μέσα. Αντικαθιστώντας το. Ποιον ήταν, τον Τετέι, δεν θυμάμαι τώρα. Μπήκε, δηλαδή,
1: ακόμα το μάτι του τη Κυριακή σκέφτεται.
0: Δεν σταματάει, αγάπη μου, αυτό.
1: Οι εφιάλτες δεν έχουν σταματήσει.
0: Δεν έχω εφιάλτες, αγάπη μου. Παναθηναϊκός είμαι. Μπήκε μέσα, όπως λες και εσύ, για να παίξει με τη φανέλα του αναπληρωματικού και. Βασίλης Κόκαλης.
1: Θα δώσω όλα.
0: Αντιαφιχθείς.
1: Έχουμε και άλλες αφήξεις. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Οράκλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Δίποδας.
6: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάγκλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Στους 103,3.
14: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρος συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και εκλειπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
17: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
16: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Για κατεβάστε μπουφανάκια σιγά σιγά. Για κατεβάστε κανένα φουτεράκι.
1: Για ξεκινήστε το σπίτι, γιατί αναμένετε δύσκολη μέρα για στους δρόμους της Αθήνας όπως και χθες.
0: Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα λέγαμε. Και ομπρελίτσα επίσης. Άμα έχετε φτιάξει μαλλί. Ομπρελίτσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Στην άνοδο του Κηφισού έχουν αρχίσει ήδη καθυστερήσεις από Σεπόλια μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην έξοδο της Λεωφοροθήνων από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Και επηρεάζεται και η άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Τα υπόλοιπα δρόμοι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση εκτός από το λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινήστε σιγά σιγά, άμα θέλετε να φτάσετε, έχετε και νωρίς δουλεύετε και πρωινή-πρωινή. Ξεκινήστε σιγά σιγά να μην έχετε προβλήματα αργότερα.
0: Ο φίλος μου ο Κωστάκης εδώ στο Messenger μου λέει: τι ομπρελίτσα μου λέει. Εγώ μου λέει: δεν έχω ανάγκη, μου λέει. Είμαι, μου λέει, αεροδυναμικός στο κεφάλι.
1: Και δεν βάζει, σε,
0: ναι, βάζει τον εαυτό και το συγκρίνει. Κάτσε ρε, Κωστάκη. Εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να βάφει το μαλλί. Τα κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτές τις ικασκενείς που ξέρει τη γυναίκα, οι μαφές, άμα βρέχει, φεύγουνε.
1: Ανάλογα, τι βαφή έχεις κάνει.
0: Κάμε,
1: αν έχεις κάνει χρωμό. Αν έχεις κάνει κάμελ, θα φύγει. Αν έχεις κάνει χρωμό σαμπάν, θα φύγει.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Αν έχεις κάνει κανονική βαφή, δεν θα φύγει.
0: Εντάξει, είναι χρήσιμο αυτό να τα γνωρίζουμε.
1: Δηλαδή, εγώ που τα βάφω με κανονική βαφή, δεν φεύγουν στη βρέχη.
0: Εσύ τα βάφεις.
1: Τα βάφω.
0: Τα μαλάκια σου.
1: Έχω λευκές τρίχες πολλές.
0: Σοβαρά.
1: Άσπρησα μικρή, με αυτό που ακούω.
0: Όχι, εγώ αυτά να μου πεις. Μ' ακούς όλα αυτά που ακούς.
1: Έχουμε τάξει στους ανθρώπους εδώ,
0: ναι,
1: να πούμε για τα πολιτικά μας.
0: Ναι, και έχω κι εγώ να σου πω μετά ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Έχει.
0: Κύριε Σαπρανίδη, παρακαλώ, ετοιμάστε σιγά σιγά το χαλί Πούτιν, θα σας πω εγώ ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλα, πάμε τα πολιτικά. Ναι. Πάμε γρήγορα τα πολιτικά, γιατί θέλω να ακούσω για τον Πούτιν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, χθες ξεσπάθωσε σε ό,τι αφορά τα άρθρα καρτερού. Μίλησε για πιστόλια και νεροπίστολα, να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας: η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πινοσέτ.
0: Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο. Ξέρεις τι θα συμφωνήσω.
1: Σε τι.
0: Είναι κάτι τύποι μαθητευόμενοι μάγοι σωτηρίας που θεωρούν τα μαυρίσουν, ρε παιδί. Συγκινούν τα πλήθη. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά περνάμε την τοξικότητα μέσα στην κοινωνία, δηλαδή την ενδυναμώνουμε την τοξικότητα. Είμαι ήρωας άμα σε βρίσω εγώ και μου. Είναι ηρωικό να βρίζεις. Ηρωικό είναι να είσαι προετοιμασμένος, διαβασμένος, παύλα διαβασμένη, και όταν βγαίνεις κάπου σε δημόσιο βήμα, να μην μπορεί ο άλλος να περάσει από τη δυσκολία των επιχειρημάτων σου. Αυτό είναι ηρωικό. Το να βρίζεις και να κάνεις μαγκές ή να γράφεις μαγκές, αυτό το ξέρει ο καθένας να το κάνει. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή κουβεντιάσουμε πολύ για το σημερινό άρθρο, άμα δεν είχε μέσα τον χαρακτηρισμό για τον Ανδρουλάκη, θα το συζητάγαμε δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα σήμερα.
1: Δεν νομίζω, Τάκη.
0: Εκτός από τους ανθρώπους που καλά κάνουν, θέλουν να διαβάζουν τη συγκεκριμένη στήλη, τη συγκεκριμένη εφημερίδα και πολύ καλά κάνουν και μπράβο τους. Άμα δεν είχε μέσα τον χαρακτηρισμό για τον Ανδρουλάκη, θα το συζητάγαμε εμείς εδώ, τρίτη μέρα. Το άρθρο αυτό. Θα προκαλούσε αντίδραση Ανδρουλάκη, θα βγαίνανε όλοι οι πολιτικοί να συζητάνε για την ένταση ανάμεσα στην ελληνική αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Με αποδείξεις. Άλλο να λες, μάλλον πλακώνονται, και άλλο να έχεις δηλώσει πάνω, αυτό που σου λέω εγώ, για αυτό που σου λέω εγώ. Αλλά εδώ είμαστε, Ελλάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εν τω μεταξύ, ο πλακωμός συνεχίζεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην ελληνική αριστερά σήμερα. Δεν ξέρω, προσωπικό αυτή τη φορά.
0: Οπα.
1: Η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο στον αέρα του Sky.
0: Ναι.
1: Είχαν μια προσωπική επίθεση ένας με τον άλλον. Ο κύριος Καραμέρος είπε κάτι που είχε τσαντήσει την κυρία Λιακούλη και είχε παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ, κάτι που της είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και εκείνη το απάντησε ότι μου τη φύλαγες γιατί δεν είχες επιχειρήματα στον προηγούμενο πάρεν Σανέλ που ήμασταν παρεούλα και μου τη φύλαγε να, επειδή δεν έχει επιχειρήματα κανονικά, να μου κάνει επίθεση υπό προσωπικού. Πάμε να του ακούσουμε.
3: Και βέβαια.
1: Και τον κύριο Καραμέλα.
4: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι κλεγμένη βουλευτή.
5: Και.
4: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
4: όχι,
5: πολύ.
4: Όχι, ήμουν πολύ.
3: Ήξερε ποιον
4: και όταν παραιτηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
5: Όχι, κύριε Καραμέλα, θα σας απαντήσω και θα μου δώσετε
4: τον χρόνο. Δεν θα λέτε για ήθος.
5: Την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέλα και το καταγγέλλω δημόσια ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα. Μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά.
4: Εγώ.
5: Αυτό κάνετε σήμερα.
4: Εγώ.
5: Δεύτερο,
3: έτσι είπατε εσείς.
5: Δεύτερο.
4: Έχω να τη δω την κυρία Γιακούλη κανένα μήνα.
5: Δεύτερον, ψάξτε το προηγούμενο, το τελευταίο, ναι, πάνελ που ήμασταν μαζί. Δεύτερον, θέλω να απαντήσω σε αυτό.
3: Ισχύουν αυτά. Είπε ψέματα,
4: τα έφτιαξα εγώ.
5: Σε ό,τι αφορά λοιπόν.
4: Αν σας λέει, κυρία μου, ο πρόεδρός σας και μιλάτε μετά για ήθος του Τσίπρα, είναι αντιφατικό, κυρία Γιακούλη.
5: Του κόμματός μου.
4: Και δεν συμμετέχω άλλο στον καθένα.
0: Ξέρεις πώς θα το περιέγραφω όλο αυτό το ηχητικό που επέλεξες, έτσι, ο ποιητής. Ε? Σιωπή που τρυπάει τα αυτιά.
1: Σιωπή κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, είχε μέσα για την παράθεση, είχε αυτό που είπες, ότι λίγο θα σου δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Είχε το... Α, έτσι, τέτοιος είσαι. Α, τώρα θα σου πω εγώ, θα δεις τι θα πάθεις κι εσύ.
1: Είχε μια προσωπική κόντρα, ναι, έτσι. Με αφού λες ότι ο Ανδρουλάκης έχει, θες να σου πω εγώ για τότε που εσύ παραιτήθηκες επειδή δεν σου άρεσε ο τρόπος που σου μίλησε.
0: Αυτά τα καλά, τα ωραία επιχειρήματα. Ρε. Αυτά τα πολύ ωραία πολιτικά επιχειρήματα. Σαν να μην έχουμε άλλα προβλήματα εδώ γύρω-γύρω και ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Διότι είπαμε, η μία μάχη που γίνεται είναι απέναντι στην κυβέρνηση, η άλλη μάχη είναι για το ποιος θα έχει εφαλτήριο δεύτερη θέση για την κατάκτηση της πλειοψηφίας. Πότε, δεν το ξέρω πότε θα κατακτήσει την εξουσία, αλλά εδώ η μάχη για το εφαλτήριο είναι σκληρή. Ο ένας είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, ο άλλος είναι αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, και στο κοινοβούλιο αξιωματική αντιπολίτευση από συγκυρία είναι το Πασόκ, δεν εκλέχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Προφανώς το 2023 ήταν τρίτη δύναμη το Πασόκ. Δεν φταίει το Πασόκ όμως που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, απλά το σημειώνω.
0: Με 2, 3, 4 διασπάσεις και δεν ξέρω πόσες αποχωρήσεις.
1: Το Τζίπρα επέλεξε ο λαός για την πολίτευση του Μητσοτάκη.
0: Τώρα πρέπει να ακούω, είδες, γιατί σιγά σιγά τα θυμάμαι, ότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάποιοι, λέει, από αυτούς οι οποίοι έχουν αναεξαρτοποιηθεί και κατευθύνονται προς ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βάζουν θέμα. Σου λέει, κάτσε, εγώ πώς θα ζήσω. Μου ζητάτε να βρίσκω την έδρα. Και οι εκλογές θα γίνουν Μάιο, Ιούνιο. Τι θα κάνω εγώ αυτούς τους μήνες, πώς θα πληρώνω. Έχω υποχρέωση, κυρία μου. Κυρία Βράχα, έχω υποχρέωση τι. Τι με κοιτάτε, κυρία Βράχα. Πώς θα τα απεξέλθω εγώ.
1: Δεν έχω πει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Για να ξέρω
0: πώς θα πληρώνω. Μου ζητάτε να αφήσω την έδρα. Μάλιστα. Άμα την αφήσω την έδρα, ποιος θα μου πληρώνει εμένα.
1: Μην την αφήσεις, βρε Γιώργο μου.
0: Ναι, αλλά πώς θα έρθω στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη που χτυπάει η καρδιά μου.
1: Μετά το καλοκαίρι θα πρέπει να ψάξεις να βρεις για δουλίτσα. Που δεν θα μπορείς να είσαι ξανά υποψήφιος με κάποιο κόμμα.
0: Κάτσετε. Εγώ θέλω να είμαι και βουλευτής και να πληρώνουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Και να ξανά είμαι και υποψήφιος με άλλο κόμμα.
0: Εννοείται εσύ αυτό. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ακούω λοιπόν ότι γίνεται αυτή η συζήτηση και περιμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ να δει τι θα εισπράξει. Από τις έδρες αυτές οι οποίες θα πεθούν. Οπότε τώρα δεν εκνέει κάπου η υποθεσμία. Θα βγουν δηλώσεις με αυτούς οι οποίοι έχουν τις έδρες τώρα που είναι ανεξάρτητοι για το τι λέγανε για αυτούς που είχαν αναξιοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο ή για αυτούς που προσχώρησαν στη Νέα Αριστερά. Ωραία.
1: Α, περιμένουμε το από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Ναι,
0: ναι. Ωραία.
1: Ξέρεις ποιος άλλος όμως μπήκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη χτες?
0: Ποιος?
1: Ο κ. Ζαχαριάδης. Ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης δεν είχε εκλεγεί βουλευτή στις τελευταίες εκλογές, οπότε δεν είχε να παραιτηθεί από κάποια έδρα.
0: Ναι, για μένα
1: ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε.
0: Οκ, okay, πολιτικά έτοιμη στάση. Εγώ τον πίεζα, θυμάμαι, πέρσι, μέσα στο 26, ως εκπρόσωπο τύπου, να μας πει εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός από την πρώτη στιγμή είπε ότι εμένα η καρδιά μου χτυπάει εκεί. Και δεν είναι κάτι, ξέρεις, να πει. Εντάξει, αλλά θα είμαι όμως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Που ξεκαθάρισε μπαμπαμ. Και φύγε.
1: Εγώ πιστεύω τον Αλέξη.
0: Ναι.
1: Φύγε κιόλας. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό που συμβαίνει, σε όλο αυτό το ωραίο που συζητάμε, έχουμε και τον κύριο Χουρδάκη. Τον ξέρεις τον κύριο Χουρδάκη?
0: Εννοείται, το ξέρω εσύ.
1: Ήταν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, παρετήθηκε, συμπορεύτηκε.
0: Ελληνική πλεύση πρώτα. Συγγνώμη, πλεύση ελευθερία πρώτα. Πλεύση ελευθερία. Μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Ναι, και τώρα Πασόκ.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη ή ο Κασελάκης με το δικό του κόμμα.
0: Και μετά Κασελάκης.
1: Πέρασε από Κασελάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα είναι στο Πασόκ. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ενώ γίνεται αυτό το μάδημα στη Βουλή, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, πάνελ κτλ., είπε ότι δεν μίλησε ποτέ στην πολιτική για μια πιθανή συνεργασία Πασόκ Ελλάς.
0: Ναι,
1: έτσι είπε ο κύριος Χουρδάκης. Θα τον ακούσουμε στην δηλώση της Βουλής.
6: Είναι προφανές ότι όταν έχουν υπάρξει τέτοιες εκφράσεις από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχονται, δημιουργούν μια σαφή και εξαιρετική δυσκολία συνεργασιών. Από την άλλη, όλοι λέτε και λένε ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ και ποτέ μιλές πάντα. Αυτό, αν θέλετε, ισχύει και στη ζωή. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Και ποτέ δεν υπάρχει το για πάντα, σου λέει ο κύριος Χουρδάκης. Δυσκολεύουν λίγο τις συνεργασίες αυτές οι δηλώσεις που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν μιλες και ποτέ.
0: Το στίγμα πάντως που εκπέμπει ο πρόεδρος και η Χαριλάδη Κούπη είναι άλλο. Ας τον ενημέρωσε κάποιος τον κύριο Χουρδάκη ή πως βρεθεί προεκπλήξαν.
1: Θα μου πεις τώρα για τον Πούτιν.
0: Ναι, έχω να σου πω. Λοιπόν, πόσο, κύριε Νίκο, θα μας δώσει για λεπτά. Θα μας τα δώσεις. Βάλε και το χαλί από κάτω το σχετικό, σε παρακαλώ, για να μπω και εγώ σε ανάλογη διάθεση.
1: Σε μουντ. Σε ρώσικο μουντ.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι αλίευσα χθες.
1: Για πες.
0: Οι Ουκρανοί χτύπησαν data centers στη Ρωσία. Data centers. Βάζω τον τίτλο τώρα. Και τι έγινε, λες?
1: Τι κακό μας βρήκε?
0: Εμφανίστηκαν λιγότερα bots στη Δύση. Τα ξέρεις τα bots?
1: Δεν τα ξέρω, τα έχουμε πει τα bots.
0: Τα ξέρεις τα bots. Να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Είναι αυτοί οι λογαριασμοί οι οποίοι έρχονται με κάποιους φίλους, όχι πάνω από 20-30 ας πούμε, έχουν ένα περίεργο όνομα, μια φωτογραφία επίσης περίεργη. Και ανάλογα τώρα, είτε σε υποστηρίζουν είτε σταχώνουν. Δηλαδή, είτε υποστηρίζουν αυτό που σταχώνει, είτε υποστηρίζουν εσένα που έχει γράψει κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς να το πω, περίεργο.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, η Ελλάδα πότε, τα γνωστά.
0: Μάλιστα. Το Κίεβο λοιπόν βάρτισε τρία κέντρα δεδομένων του ρωσικού τεχνολογικού κολοσσού Yandex. Ο κολοσσός Yandex είναι, για να πούμε, ένα ρωσικό ισοδύναμο της Google, για να καταλαβαινόμαστε τώρα. Εντάξει. Χτύπησαν λοιπόν οι Ουκρανοί με drones τρία data centers. Και μετά από λίγες ώρες παρατηρήθηκε πτώση της αυτοματοποιημένης διαδικτυακής κίνησης, πυροδοτώντας συζητήσεις στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο, πρόσεξε, να επηρεάστηκαν οι μηχανισμοί ρωσικής επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δώσε λίγο, κύριε Σαπρανέλη. Όπως σας είπα, η Yandex είναι η ρωσική εκδοχή της Google και τα ουκρανικά drones έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σάσοβο, στην περιφέρεια Ριαζάν, στην περιφέρεια Καλούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας, και στην περιφέρεια Βλαντίμιρ. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα ενδιαφέροντα, κυρία Κασιανή Βραχά. Σύμφωνα λέει με την ανάλυση δεδομένων του Cloudflare Radar, υποθέτω ότι αυτός ο οργανισμός ευρωπαϊκός παρατηρεί την αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτοματοποιημένων λογαριασμών.
1: Το μπότσο.
0: Λοιπόν, η αυτοματοποιημένη διαδικτυακή κίνηση που προερχόταν, λέει, από το ρωσικό δίκτυο Yandex μειώθηκε την περασμένη Κυριακή που γίναν τα μπαμπούμ, Σαββατοκυριακή, κατά 94% σε σύγκριση με τα μέσα επίπεδα του δεύτερου μισού του Σεπτεμβρίου.
1: Και το εξετάζουν ακόμα σε ενδεχόμενο.
0: Προσέξτε τώρα αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει σε συνέπεια, ρε παιδί μου? Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, λέει, υπήρξαν ισχυρισμοί για απότομη μείωση της διαδικτυακής δραστηριότητας γύρω από ένα κόμμα. Μήπως φαντάζεις ποιο κόμμα είναι αυτό?
1: Μη μου πεις ότι είναι το ΕΦΤΕ.
0: Το βρήκες, ρε Κασιάνη. Σε παραδέχομαι.
1: Τι κερδίζω?
0: Την αγάπη μου. Λοιπόν, στη Βρετανία παρατηρήθηκε, λέει, επίσης απότομη πτώση της δραστηριότητας γύρω από ένα άλλο κόμμα. Το Reform UK. Πρωτοστάτησε αυτό στο Brexit. Και στις ΗΠΑ, λέει, εντοπίστηκαν λιγότερες φιλοσυντηρητικές απαντήσεις στην πλατφόρμα X του Elon Musk. Εντάξει, σύντροφοι, συντρόφισσες και λεβέντες και λεβέντισσες. Τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Μίτσουλος

0: Νιώθω ρε Γιάνδεξ.
1: Καταλαβαίνεις, ε?
0: Πασίπα.
1: Και εμείς εδώ θεωρούμε που γράφουμε, ας πούμε, αυτά που γράφουμε, α, είμαστε πολύ τελικά. Και είναι από πίσω τα boots, το ένα πίσω από το άλλο, στοιχίζονται. Άμα δεν έχεις data center όμως, δεν έχεις και boots.
0: Δεν έχεις και Γιάνδεξ.
1: Ναι. Έτσι για να συνεννοούμαστε, παιδιά, να βλέπουμε λίγο πώς παίζεται το παιχνίδι με σύγχρονους όρους.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
6: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
7: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
2: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.

0: Άχου, ναι. Σε αρέσει το τραγουδάκι.
1: Πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι μας ενημερώσει η Ελευθερία Τζανακούλη. Έχουμε απογορευτικά οπόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι του Λαβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Οπότε να ξέρετε, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε, δεν ταξιδεύετε. Σήμερα έχει απογορευτικό οπόπλου και από Πειραιά και από Λαβρίου.
1: Ο φίλος ο Γιάννης bypass ευός μου. Καλημέρα φίλες, ευχαριστούμε και σήμερα για την καλημέρα. Λέει το χαλί του Πούτιν με βοήθησε να πιάσω βηματισμό 7 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα. Και περπατάει τώρα να ξέρεις, Θεσσαλονίκη ο Γιάννης.
0: Μπράβο ρε Γιάννη, θα στο βάζουμε συχνότερα. Να πάμε τώρα στο χαλί του Ερντογάν. Όχι, θα με το βάλουμε, αλλά να μας τα πει εδώ τώρα ο Νίκος Νανούτζος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε και χαλί Ερντογάν. Να μας τα λέει στο χαλί Ερντογάν ο Νίκος.
1: Όχι. Γιατί θα έχει κανένα θέμα άνθρωπος. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, Νίκο.
2: Καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Είχαμε χθες νέες δηλώσεις από τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν. Όποιες σχηματίες λέει και αν κάνει η Ελλάδα, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρατήρησαμε μια διγλωσία αυτές τις προηγούμενες μέρες από την τουρκική κυβέρνηση, γιατί από τη μία ακούσαμε τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρεται ότι στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου. Όχι στα πεδία των μαχών.
1: Του έχει μείνει αυτό από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, έτσι. Παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος ειρήνης.
2: Από αυτές λοιπόν τις ήπιες δηλώσεις, είδαμε χθες τον κυβερνητικό εταίρο του Ραγίπ Ερντογάν, τον Τεβλέτ Παρσελή, να επιτίθεται στην Ελλάδα και να βάζει στο κάδρο και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Καταρχάς, ανέφερε στην ομιλία του χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι. Το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση νομίζει ότι θα αισθανθεί ασφαλής αν προσεγγίζει το Ισραήλ σημαίνει ότι δεν έχει διδαχθεί απολύτως τίποτα από την ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και αφού επικαλέστηκε και τη στήριξη που έδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο συγκεκριμένο έργο, τόνισε ότι είναι λάθος να νομίζει η Ελλάδα ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τις ενστάσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας τη στήριξη τρίτων χωρών. Και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει πλέον να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, τότε όσο δεν τα αναγνωρίζει δεν μπορεί να αισθανθεί ασφαλής. Γιατί ό,τι συμμαχίες και αν κάνει, ό,τι συμφωνίες και αν υπογράψει, όσα όπλα και αν πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά, καμία δύναμη δεν μπορεί να φοβήσει την Τουρκία και κατέληξε λέγοντας ότι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι τα ισχυρότερα όπλα από τα πυρομαχικά που θα πουλήσει το Ισραήλ στην Ελλάδα. Αρκετά σκληρές δηλώσεις. Ανέβασε τους τόνους χθες ο κυβερνητικός εταίρος Ταγκί Περντογάν στο κάδρο.
0: Το συνηθίζει να πούμε, δεν είναι ότι πέσαμε και από τα σύννεφα.
2: Ναι, αλλά η αλήθεια είχαμε καιρό να τον ακούσουμε και συνήθως δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Τεβλέτ Παρσελή. Συνήθως λέει και αυτά τα οποία θέλει να πει ο Ταγκί Περντογάν και δεν τα λέει δημόσια καμιά φορά. Αυτό καταλάβαμε. Δηλαδή προχθές βλέπαμε έναν Τούρκο πρόεδρο να κρατάει ήπιους τόνους. Χθες ο Τεβλέτ Παρσελή έβαλε τα δύο θέματα που καίνε την Άγκυρα, δηλαδή και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο συνεχίζει να αντιδράει. Ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου πρόεδρου πάλι χθες αναφέρθηκε στο συντονισμό που απαιτείται σύμφωνα με την Άγκυρα για να συνεχιστεί το έργο, αλλά και στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο είναι ένα μείζον θέμα για την Τουρκία, το οποίο ενοχλεί. Θυμόμαστε και τις αντιδράσεις που υπήρχαν και από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. Και από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τα Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα που προμηθεύεται η Ελλάδα, το έβαλε χθες στο κάδρο και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκί Περντογάν.
0: Νίκο Νανούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες.
8: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
10: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
9: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
10: Σίκα πώς?
9: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
11: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
3: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται 8 περιφέρειες. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλία. Στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ριάντ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τους κατηγόρησε ότι επιχειρούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών, ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά παρέμειναν 214 λύκεια, ενώ επηρεάστηκε περίπου το 90% των πανεπιστημίων. Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα σε διαμαρτυρία φοιτητών για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιθα προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.
15: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
15: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
15: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
15: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
15: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
16: Όχι.
15: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
15: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 102-97 στην παράταση, ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Ισπανία την Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο Βελιγράδιο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 τη Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητό του στην διοργάνωση. Για το Eurocup, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Λιθουανία με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι κέρδισε με 85-82 την Βαρέζε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
20: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
21: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
20: Τι διαβάζεις?
21: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
22: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ζήλε 97,8. 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, αν και θα είναι πολύ πολύ πιο δροσερή από χθες.
1: Και βροχερή. Είχαμε και πριν από λίγο νέο 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά Ευβίας. Η Ευβία είναι μία από τις περιοχές που ήταν σε red code. Αυτά τα ωραία.
0: Πολύ παθή Ευβία. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχουμε και τα απαγορευτικά, το απαγορευτικό απόπουλου σε Πειραιά και Λαύριο που σας είπαμε και νωρίτερα. Οπότε θα είναι μια δύσκολη μέρα και στους δρόμους. Γι' αυτό ξεκινήστε όσο νωρίτερα μπορείτε.
0: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο μας.
1: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο
0: οπότε
1: μας.
0: Οπότε πάμε από Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη. Θανάση Τσίτσας, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έλα, καλή σας μέρα. Πάμε να τα βάλουμε λίγο, να τα σταχυλογήσουμε, να τα βάλουμε σε τίτλους, γιατί είναι και πάρα πολλά. Και έχεις και μετά θα βγεις στον αντένα κιόλας.
2: Είναι ήδη πάρα πολλά, γιατί έχουμε νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. Δύο τις τελευταίες ώρες, ένα της Daily Mail και ένα της Wall Street Journal. Ουσιαστικά είναι και τα δύο μια αποκαλυπτική περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο παρασκήνιο και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου αλλά και της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Όλα αυτά που οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τα δύο ρεπορτάζ περιγράφουν με πολύ λεπτομέρεια το τι έγινε και περιγράφουν μια διπλωμάτη που επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να διασώσει τη θέση της σε ένα Αμερικανό πρόεδρο που έχανε την υπομονή του και μια Αμερικανική κυβέρνηση που ανησυχούσε ότι οι αποκαλύψεις για τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα θα έπληταν πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις που επικαλείται στα δημοσίευματα της εφημερίδα, η Guilfoyle είχε αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά για την παραμονή της στην Αθήνα από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όταν υπήρξαν τα δύο αποκαλυπτικά δημοσίευματα της εφημερίδας.
0: Ναι.
2: Στο ότι προωθούσε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η πρέσβυρα από τότε άρχισε να τηλεφωνεί στην Ουάσιγκτον και σε αξιωματούχους κυβέρνησης και σε επιφανείς υποστηρικτές του Τραμπ, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, ζητώντας να παρέμβουν υπέρ της. Όταν δημοσιεύτηκε η δεύτερη έρευνα, σύμφωνα με την οποία είχε ζητήσει $100,000 από δωρητή του Τραμπ πριν την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της, η κυρία Guilfoyle επικοινώνησε με στελέχη του Λευκού Οίκου και ισχυρίστηκε μάλιστα ότι τα επίμαχα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και μετά την τρίτη δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορούσε ιδιωτικές πτήσεις και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης. Προσπαθούσε μάλιστα, όπως γράφει η Wall Street Journal, να εντοπίσει ποιοι διοχέτευαν αυτές τις πληροφορίες δημοσιογράφους και οι υποψίες της μάλιστα στράφηκαν στο προσωπικό της πρεσβείας αλλά και σε άλλα μέλη της ομάδας ασφαλείας της. Mm-hmm. Τα δημοσιεύματα της Daily Mail περιγράφουν το τελευταίο 48ωρο ως μια περίοδο προσωπικής και διπλωματικής απομόνωσης. Μάλιστα φέρεται να είπε ότι δεν έχει κανέναν εδώ στον οποίο μπορεί να επιστρεφεί. Ήξερε ότι η καριέρα της στην Αθήνα τελείωνε. Είχε απομονωθεί στην κατοικία της και μάλιστα οι εφημερίδες δημοσιεύουν σχολιασμούς υπό το καθεστώς ανωνυμίας στελεχών της πρεσβείας που σχολιάζουν την εμπειρία της μαζί της όλο αυτό το καιρό, περίπου ένα χρόνο, και μάλιστα την περιγράφουν, όπως λέει η Daily Mail, αλαζονική, και ότι όσο περνούσε ο καιρός αυτή η συμπεριφορά γινόταν όλο και πιο ανεξέλεκτη, για να σχολιάσουν ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο βίαιο αποκεφαλισμό διπλωμάτη στην Αμερικανική Αποστολή στην Αθήνα. Στα δημοσιεύματα αυτά και συγκεκριμένα στην Daily Mail καταγράφονται και καταγγελίες οι οποίες σήμερα θα συζητηθούν, ότι η κυρία Guilfoyle αναζήτησε $250,000 από Έλληνες επιχειρηματίες για την αγορά πολυτελούς Mercedes Jeep, χωρίς όμως τελικά να λάβει το ποσό. Και αυτό ήταν το τι συνέβη το τελευταίο 48ωρο. Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυσή της φαίνεται ότι άρχισε με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου κατά την επίσκεψη αυτή η Guilfoyle φέρεται, σύμφωνα με την Daily Mail, να αποκλείστηκε από την κρίσιμη κατηδίαν συνάντηση του Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα, περιγράφουν τον Υπουργό Εξωτερικό ως ιδιαίτερα ψυχρό απέναντί της στο επίσημο γεύμα. Και μάλιστα όλες αυτές οι αγκαλιές που είδαμε μπροστά στις τηλεοράσεις ήταν, όπως γράφει η εφημερίδα, μια σιωπηρή έκκληση «σώσε με, σε παρακαλώ». Είναι διαβάζοντάς τα εδώ και μερικές ώρες, πραγματικά δείχνει παρασκήνιο όλης αυτής της υπόθεσης, της αποπομπής, της καρατόμησης, όπως θέλετε. Εδώ προκαλεί μεγάλη πολιτική αναταραχή και είναι εύλογο, γιατί είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι ένα ζήτημα που ανεβάζουν οι δημοκρατικοί και είναι ένα ζήτημα που δεν θα τελειώσει στην προεκλογική περίοδο, καθώς οι δημοκρατικοί θέλουν να φέρουν στην διακρόαση στην κυρωσία την κυρία Guilfoyle, να ανοίξουν την υπόθεση και να προσκομίσει, όπως λένε, όλα τα οικονομικά στοιχεία, αλλά όλες και όλες τις επικοινωνίες που είχε με βάση αυτά που την κατηγορούν.
1: Θανάση, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιες είναι οι πληροφορίες, ποιος θα αντικαταστήσει την Guilfoyle?
2: Ναι, είναι ο Τζόσουα Χακ, το νούμερο 2, μέχρι στιγμής θεωρείται μια μεταβατική λύση. Είναι διπλωμάτης καριέρας, με μεγάλη εμπειρία. Έχει υπηρετήσει σε θέση ευθύνης για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Γνωρίζει τα ζητήματα της περιοχής, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Έχει υπηρετήσει μάλιστα και στη Σόφια. Η εμπειρία του προσφέρει μια θεσμική συνέχεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος διάδοχος. Είναι πολύ δύσκολο μέχρι το τέλος της χρονιάς, σχεδόν αδύνατο, να δούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέγει κάποιο διάδοχο. Ακόμα και αν τον επιλέξει, θα χρειαστούν μήνες για την επικύρωση από την γερουσία. Και αυτό θα είναι επίσης εξίσου δύσκολο, γιατί αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, και μια τέτοια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, ύστερα από όλα αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Επομένως, δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού.
1: Αν μείνουμε με ένα προσωρινό πρέσβη, δηλαδή.
0: Δεν είναι τυχαίο, είναι πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Όχι, δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι απλά.
2: Ναι, υπήρων τόνων, έμπειρος διπλωμάτης. Οι πληροφορίες λένε ότι η Αμερικανική διοίκηση σκοπεύει να τον ενισχύσει. Αυτή είναι η έκφραση η οποία που χρησιμοποιείται. Μένει να δούμε αν αυτός θα αναλάβει τα ηνία μόνιμα το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει τα θέματα της αμερικανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα.
0: Θανάσης Τσίτσας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Θανάση μας.
1: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι ένας εξαίρετος πρέσβης, και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και εμπειρία στη διπλωματία, κάτι που δεν είχε η κυρία Guilfoyle. Το θέμα είναι να μην μείνει η Ελλάδα σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Ναι.
1: Είναι και κρίσιμη σε σχέση με τις ΗΠΑ στη φάση που βρισκόμαστε διεθνώς.
0: Εμφαντικά εσύ αυτό υπογραμμίζεις και καλά κάνεις. Έχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και ένας πρέσβης από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, από εκεί. Ιδιαίτερα δραστήριος. Κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρακ λέγεται.
1: Τα έχει κάνει και λίγο και αυτός. Τα έχει κάνει πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Άντριο. Φίλε Άντριο, χαίρομαι που σηκώνεις νωρίς και μας ακούς. Χαίρομαι. Τώρα, επειδή λες ότι με ξέρεις και μας ξέρεις και μας έχεις σε κάποια λίστα, υποθέτω ότι αυτή τη λίστα θα τη χρησιμοποιήσεις μελλοντικά. Υποθέτω. Δημοκρατικά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όμως, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες και σύγχρονη δημιουργία. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στις ρίζες του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και γιορτάζει 169 χρόνια ιστορίας και ενέργειας, αυτή τη φορά μέσα από τον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και παρουσιάζουν έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής σε διάλογο με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη. Το φάγανε το κορίτσι παιδιά, τουλάχιστον έκανε τον αργυρό χρυσό, λέει. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, φίλε Αβραάμ.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ας πάμε και στα μέτρα τα οποία έρχονται να εξειδικευτούν σε λιγότερο από 3 ώρες από τώρα. Είπα 4 ώρες.
1: Στις 11,
0: ναι. Δημήτρης Χριστούλιας, καλημέρα κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα αγαπητοί μου συνάδελφοι. Τι κάνεις Γιώργο, τι κάνετε στις Κασιανή.
0: Υποδέχομαι το αληθινό φθινόπωρο. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το αληθινό φθινόπωρο. Φθινόπωρο αλήθειες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς με αυτό που είπες. Έχουμε νέες πληροφορίες αργά, πολύ αργά χθες το βράδυ. Λοιπόν, θα υπάρξει πριν τις 11 μία ανακοίνωση που θα μας λέει εκεί περίπου στις 9 η ώρα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση. Θα μας λέει ότι η ανακοίνωση θα γίνει στη 1:30. Αυτές είναι οι πληροφορίες που είχα χθες αργά το βράδυ. Σήμερα το πρωί μπορεί να υπάρξουν άλλοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μαθαίνω είναι ότι οι ανακοινώσεις, τόσο από το Υπουργείο, μιλάμε για τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να μας καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα γίνει 1:30. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και θα υπάρξουν και κάποιες δηλώσεις. Άρα ουσιαστικά, 1:30 θα μάθουμε ακριβώς ποια θα είναι η επιδότηση. Εσείς όμως θα τη μάθετε τώρα.
1: Για πες μας.
0: Αυτά είδες όμως. Είδες ο ρεπόρτερ, παιδί μου. Έτσι μου φύγει πάλι ο φάρος από εδώ. Έλα ρεπόρτερ.
2: Ήθελα να του κάνω πλάκα του Γιώργου, αλλά ξέρω ότι από αυτά δεν παίζει. Όταν είναι για το ρεπορτάζ, ο Παχάνης δεν παίζει.
0: Όχι, δεν παίζει.
2: Πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ θα σου πω όλες τις πληροφορίες που έχω.
1: Διαβάστε.
2: Δεν θα σας κρύψω τίποτα. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω καταρχάς είναι ότι σήμερα

0: μαθαίνω είναι ότι θα υπάρχει έκπληξη, όπως υπήρχε και χθες έκπληξη. Το συν 30% πάνω στο επίδομα θέρμανσης ήταν έκπληξη, διότι μέσα στη τελευταία στιγμή οι πληροφορίες έλεγαν, και ασφαλείς πληροφορίες που έχει πάντα ο Real FM, για 20%. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, να σας πω ότι με 106 και 106,3 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίναγε τώρα, θα ήταν πάνω από 1,95 ευρώ, 1,96, 1,97, κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Για να μην, για να καταλάβουμε πόσο υψηλότερη θα ήταν η τιμή του σε σχέση με πέρυσι που είχε ξεκινήσει με 1 ευρώ και 10 λεπτά. Μαθαίνουμε λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε είναι καταρχάς ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση. Δεν θα σκεφτούν κάτι καινούργιο από ό,τι φαίνεται σήμερα το πρωί τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Η επιδότηση λοιπόν θα είναι περίπου τα 35 λεπτά, ώστε να φτάσει η τιμή κοντά στο 1,60, αν σε εκείνα για 1,95, δηλαδή να φερεθούν 35 λεπτά και να φτάσει στο 1,60.
1: 1,60.
0: Ωστόσο, πρόσεχε Γιώργο, ναι, τώρα τι λένε οι πληροφορίες. Κρατήστε το και σε 4-5 ώρες θα ξέρουμε τι
1: ακριβώς. Δεν έχεις βάλει, για πες το.
0: Λοιπόν, δεν έχω βάλει την έκπληξη που εγώ μαθαίνω ότι μπορεί να γράψει.
1: Λεπτά.
0: Να γράψει και 1,50 κάτι η διάθεση αύριο του πετρελαίου θέρμανσης, να ξεκινήσει το πετρελαίο θέρμανσης και με μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 40 λεπτών.
1: Ερώτηση, κύριε Χριστούλια.
0: Παρακαλώ, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, αν είναι, είπες 30, είναι οι παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Είναι, πρόσεχε, δεν είπα. Πάμε να μου πεις τώρα 30 και θα έρθουν τα δηλητήρια, αλλά 20, άρα πάμε για 50.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Έχει χάρη, Γιώργο, μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Εκεί, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, στο πόσο θα συνεισφέρουν και τα δηλητήρια θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχεις πιάσει, είσαι χρόνια ρεπόρτερ και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι εάν το κράτος δώσει, για παράδειγμα, σου λέω 25 λεπτά. Κάνουμε ένα σενάριο, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: 25 λεπτά. Δεν θα δώσουν και τα δηληστήρια κάτι. Δίνουν τα δηληστήρια 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που καίει τόσο πολύ τον κόσμο, δεν θα δώσουν κάτι. Πιστεύω ότι θα δώσουν και θα δώσουν και κάτι και αρκετά.
1: Και εγώ ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες και διαβάζω και το ρεπορτάζ σου, βέβαια. Ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες για 15 έως 20 λεπτά. Θα δούμε αν θα δικαιωθούν.
0: Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι προσδοκίες πολύ πιθανόν να επιβεβαιωθούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπω να γίνεται στο τέλος της ημέρας είναι ότι η επιδότηση, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό που λέγαμε ότι θα είναι κάτω από 1,75, θα είναι πολύ κάτω από 1,75. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει με 1,10.
1: Εντάξει, δεν πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε.
0: Δεν
1: πανηγυρίζουμε, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος και εκεί που θα πάει η τιμή, εκεί που θα διαμορφωθεί, πάλι δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο.
0: Δεν θα αγοράσει.
1: Έτσι.
0: Εγώ σου λέω ότι πάει 1,50. Ναι. Που είναι αυτό ένα σενάριο πάρα πολύ.
1: Πιθανό.
0: Για 45 λεπτά επιδότηση. Ναι. 1,50 τα 1000 λίτρα είναι 1500 ευρώ. Πόσο ακούγεται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πάρει.
1: Προφανώς και είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να πάρει ο άλλος. Απ' την άλλη, επειδή εδώ τα λέμε όλα, υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος ανέτρεψε τα πάντα, έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας, έχει ανατρέψει την ζωή μας. Ξεκίνησε η χρονιά με πολύ χαμηλές τιμές. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
2: Δημήτρη, ξέρεις τι θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Πες. Λοιπόν, ότι πέρυσι τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 2025, το πετρέλαιο Brent είχε 61 δολάρια και σήμερα έχει 107. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά, πάνω από 70% είναι αυτό. Το πέρυσι με το φέτος. Φέτος έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη και πέρυσι δεν είχαμε. Απ' την άλλη, το νοικοκυριό σου λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να ζητάω το σπίτι μου με κάθε τρόπο.
2: Με ένα ναι, με ένα όχι, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα διευρυνθούν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης. Όχι.
0: Όχι.
2: Απλά θα αυξηθεί το νούμερο για τους δικαιούχους που θα είναι.
1: Για τις επόμενες 15 μέρες όμως. Γιατί αν 15 μέρες αυτά θα τα βλέπουν. Και
0: η Κασιανή λέει για το επίδομα θέρμανσης. Μιλάμε που έχει εισοδηματικά κριτήρια.
2: Ναι.
0: Η επιδότηση στην Αντλία δεν έχει τίποτα.
1: Μάλιστα.

0: Είναι για όλους.
1: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη, και ένα τελευταίο ερώτημα. Έλα.
2: Όχι, όχι, δεν έχω.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δημήτρη, επειδή γίνεται η συζήτηση για φορολόγηση δηληστηρίων και στην Ευρώπη, ερώτηση, επειδή είστε ξέρεις καλά τα οικονομικά. Εάν πούμε ότι φορολογούμε σήμερα τα δηληστήρια. Πούμε, ελάτε εδώ, θα σας φορολογήσουμε.
0: Ναι.
1: Πότε εισπράττει το κράτος, εισπράττει. Τώρα άμεσα, δηλαδή φορολογώ και τη Δευτέρα έχουμε τα έσοδα.
0: Αυτό πρέπει να το ρωτήσω, κύριε Γιώργο, και να σου απαντήσω αύριο μετά.
1: Ξέρεις γιατί στο λέω. Όχι, δεν ήθελα να σε. Δεν ήθελα. Και είναι και. Δεν σε είχαν προετοιμάσει γι' αυτό. Γιατί εγώ ακούω ότι πρώτα θα πρέπει αυτοί να κάνουν φορολογικές δηλώσεις, να γίνει φορολογική εκτίμηση και μετά να γίνει. Πώς το λέω, καταλογισμός.
2: Να δούμε τα υπερέσοδα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για άνοιξη προς καλοκαίρι.
0: Γιώργο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να πάει την Πέμπτη, να πάει την Παρασκευή στα πρατήρια
1: εφόσον
0: προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης και να πάρει κάπως φτηνά, κάπως φτηνότερα από ό,τι θα ήταν χωρίς επιδότηση.
1: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
0: Όλα τα άλλα είναι τεχνικά θέματα.
1: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη μας. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
5: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
4: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
5: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα. Καλοκαίρι. Όταν δεν θέσμισες δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλου, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
11: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
13: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί, μυραράκι.
16: Λατό FM στους 103,3.
2: Χαλί, μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερο στο real.gr. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά θα παραμείνουν 214 λύκεια, ενώ επηρεάστηκε περίπου το 90% των πανεπιστημίων. Διαμαρτυρία φοιτητών στα Τύρανα για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιθα προς το Υπουργείο Παιδείας.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας με Τζόλιν. Για Κασιανή Βραχά. Να σας πω, περνάω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα αποξέρειασης τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλούντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευθέρη τον Γραγιάννη, στο Ηράκλειο, εκεί τον πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κυρία Κασιανή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Καδιάννη, καλημέρα φίλε Διονύση. Καλημέρα στον Σαρακατσάνο. Γεια σου, Σαρακατσάνο.
1: Ο οποίος είναι ο ίδιος με τον Παντελή.
0: Με τον Παντέλο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα. Ο οποίος λέει εδώ είναι Βαλκάνια, Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα θέλει ελληνικό ποιμενικό, όχι κόκκινο σπάνιελ. Α, οκ. Και λέει αναδρομική προκαταβολή φόρου, όλα τα είχε καλύψει το μνημόνιο μέσω Τσίπρα Τσακαλώτου, τη μηχανή του χρόνου. Οκ. Τι με κοιτάς.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Από όλες τις απόψεις. Ναι. Έχουμε σε ισχύ το δελτίο, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σας είπαμε πριν από λίγο και 112 στην Εύβοια. Καλούνται κάτοικοι στα πολιτικά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό από όπλου είναι σε ισχύ από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο να μας πει για τα απαγορευτικά στους δρόμους.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Πολύ κίνηση. Λογικό, δεν βοηθάει ο καιρός. Νομίζω ότι θα πάει και όλη μέρα όπως εχθές. Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε από τον Κηφισό.
1: Πάντα έχουμε... όταν έχει βροχή Παναγιώτη, περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το αυτοκίνητά τους, άρα περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Όταν βρέχει, υπάρχει και μια πιο φοβική οδήγηση. Επομένως, πιο χαμηλές ταχύτητες και πάει λέγοντας.
2: Σαν να ξεχνά να οδηγούν είναι. Το είπα λίγο απότομα.
1: Το πες λίγο επικριτικά. Πες τώρα τι γίνεται στους δρόμους.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.
0: Μάλιστα.
2: Αυξημένη κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Υπάρχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής της Αμαλίας. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αρκετές αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
0: Συγγνώμη, ναι. Που σε διακόπτω, Παναγιώτη μου, αλλά είναι βεβαίως δύσκολη, πολύ δύσκολη η Κατεχάκη προς Παπάγου επίσης και πιάνει από ψηλά. Έχετε τον νου σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Περνώντας από την είσοδο της περιφερειακής του Ημιτού, με κατεύθυνση προς Παπάγου θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
2: Και πιο κάτω, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα, υπάρχουν επίσης αρκετές καθυστερήσεις. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Τώρα πάμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος. Υπάρχει λίγο κίνηση στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ανωδικό εκεί στην παραλία Καλαμακίου. Μικρά Ασία στον Πειραιά είναι φορτωμένη και ελάχιστα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Και ξεκινάμε και με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία.
0: Μάλιστα.
1: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού τώρα που είναι μπλοκαρισμένο για αρκετά χιλιόμετρα.
0: Πολύ δύσκολα σήμερα, έτσι. Πιο δύσκολα από χθες.
1: Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλο και από νωρίς χωρίς ατύχημα που είχαμε χθες. Mm-hmm. Είναι καλύτερα αυτή την ώρα να πάρετε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Να κατεβείτε μόνο στο ύψος στη συμβολή με τη Φιλής. Θα βρείτε καθυστερήσεις αυτή την ώρα.
0: Πολύ καλή εναλλακτική δίνηση.
1: Θα βρείτε. Όχι, οπωσδήποτε μην χρησιμοποιήσετε τη Θηβών, γιατί στο Περιστέρι είναι μπλοκαρισμένη και πιο κάτω συμβολή με την Αθηνών είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Όχι Θηβών. Αν μπορείτε και σας βολεύει η Δημοκρατίας, για την κάθοδο του Κηφισού χρησιμοποιήστε τη. Τώρα για την άνοδο. Mm. Η Αχαρνών είναι μια λύση, αλλά εκεί στο ύψος των εκτέλειωσίων κολλάει και η Αχαρνών για το αναδικό ρεύμα του Κηφισού. Η Πατησίων είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αν μπείτε από το κέντρο θα δυσκολευτείτε.
0: Αυτό που περιγράφει τώρα η Κασιανή το βλέπουμε στο χάρτη. Δηλαδή οι κάθετες στον Κηφισό για κέντρο είναι καθαρές. Απλά είναι μποτιλιαρισμένες εκεί που φεύγετε από το ποτάμι. Αν βρείτε εναλλακτική, αν κινήσετε για παράδειγμα από τον Πειραιά, από το Φάλιρο και έχετε να πάτε στο κέντρο, μην χρησιμοποιήσετε το ποτάμι.
1: Καλύτερα η Πειραιός. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Κύριε Παναγιώτη, έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
2: Όχι, καλή δύναμη να ευχηθώ κι εγώ. Γιατί από νωρίς ξεκινάμε δύσκολα.
1: Βρήκες και σε κίνηση ερχόμενος?
2: Βρήκαμε κίνηση, ναι.
0: Ελεύθερος ο μάρτυρας, ε?
1: Ελεύθερος, άντε πήγαινε.
0: Καλημέρα σας κύριε Βλάνη.
2: Καλημέρα.
0: Για να ξέρεις, λέει ο Λευθέρης κάτω στην Κρητή,
1: ναι,
0: στο Ηράκλειο, ελάχιστη βροχή τη νύχτα, τώρα μόνο συννεφιά. Μακάρι να πάει έτσι.
1: Μακάρι, γιατί έχουμε και ένα νέο κύμα μετά τις 9, να ξέρεις. Δηλαδή τα κύματα της κακοκαιρίας. Είχαμε ένα στις 6 το πρωί που είδαμε και τα 112 στην Εύβοια. Και έρχεται ένα νέο κύμα στις 9, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Οπότε περιμένουμε και το νέο κύμα που θα έρθει τώρα. Είναι μέσα η Αττική, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Είναι η Εύβοια, είναι η Κρήτη, είναι τα Δωδεκάνησα, είναι πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε κυρία Κασιανή να συνεχίσουμε με τα πολιτικά, ηχητικά και τα συναφή.
1: Με έχεις... τα πολιτικά. Θέλεις να πάμε στο Περιστέρι, τι θέλεις?
0: Τι προτιμάω από τα δύο?
1: Ναι, τι θες να συζητήσουμε?
0: Ό,τι θέλεις, πάμε στο Περιστέρι. Ναι. Ιστορία είναι για αυτή, φοβερή.
1: Αυτό που συζητούσαμε και με το Θαδόση πάνω, πολύ ωραία μας το περιέγραψε. Ναι. Η κυρία αυτή, η οποία φέρεται να έχει δηλητηριάσει με ατροπίνη το σύζυγό της, να τον δηλητηρίαζε επί σειρά μηνών. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα, Γιώργο, είναι μάλιστα, ότι η ατροπίνη που έβαζε η συγκεκριμένη στο σύζυγό της, στο φαγητό του, στο ποτό του, στο οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες, του έχει δημιουργήσει παρεστήσεις, του έχει δημιουργήσει διάφορες παρενέργειες, με αποτέλεσμα να έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί η ατροπίνη δημιουργεί παρεστήσεις και ψυχουσικά επεισόδια. Και ο άνθρωπος αυτός νοσηλευόταν χωρίς να ξέρει από τι προέρχονται αυτά τα επεισόδια τα οποία είχε. Αποκαλυπτικό ήταν το ρεπορτάζ του Αντένα χθες το βράδυ απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να το ακούσουμε.
3: Η στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν έξω από το σπίτι του γιατρού στο Περιστέρι. Λίγο νωρίτερα ο ίδιος είχε φτάσει εκεί και βρήκε την πρώην γυναίκα του στην είσοδο.
4: Είδα από το κινητό μου τηλέφωνο ότι κάποιος μπήκε σπίτι μου. Είδα την πρώην σύζυγό μου να είναι μέσα και να περιεργάζεται τρόφιμα στην κουζίνα μου. Δεν γνωρίζω πώς μπήκε στο σπίτι μου. Δεν της είχα δώσει ποτέ αντικλείδη.
3: Ο γιατρός οδηγεί την πρώην σύζυγό του προς το αυτοκίνητο που την ανέμενε ο πατέρας και η μητέρα της. Εκείνη φωνάζει. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα και τους γονείς της.
5: Μπήκα στο σπίτι μόνο για να δω αν απουσιάζει ο πρώην άντρας μου. Έξω από το διαμέρισμα με περίμεναν οι γονείς μου.
6: Μέσα στο αυτοκίνητο των γονέων της πρώην σύζυγου του γιατρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φιαλίδιο ατροπίνης, μια χρησιμοποιημένη σύριγγα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο με άγνωστη σκόνη. Δίπλα στα πόδια της κατηγορουμένης εντοπίστηκε και ένας μαύρος σκούφος.
3: Όπως καταγγέλει ο γιατρός, η πρώην γυναίκα του τον δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
4: Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το διαζύγιο, ήθελε να με πληγώσει. Εμπόδιζε την επικοινωνία μου με το παιδί. Από το Φεβρουάριο του 2025 παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, μυδρίαση οφθαλμών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς, συμπτώματα συμβατά με παρατεταμένη έκθεση σε ατροπίνη.
3: Μιλώντας στον Αντένα, πρόσωπο από το περιβάλλον του γιατρού περιγράφει τον εφιάλτη που βίωνε ο ορθοπαιδικός υπό την επίρρεια της ατροπίνης, όπως λέει.
7: Η αλήθεια είναι ότι επί 1,5 χρόνο τον θεωρούσαν όλοι τρελό. Τον κατέστρεψαν όχι μόνο την υγεία του και επαγγελματικά και ηθικά. Ο άνθρωπος είχαν επαφή με την πραγματικότητα και θεωρούσαν ότι έχει παρεστήσεις, ότι είναι τρελός από ένα σημείο και μετά. Αλλά τον νοσηλεύανε στην ψυχιατρική κλινική και του δίνανε κατασταλτικά φάρμακα. Αυτό γινόταν πάνω από 7, 8, 10 φορές. Δεν ξέρω, είχαμε χάσει το λογαριασμό.
3: Ένα δείπνο σε εστιατόριο τον περασμένο Αύγουστο έμελε σύμφωνα με τον γιατρό να επιβεβαιώσει τις υποψίες του.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε ένα κανονικό θρίλερ, εγώ δεν θα μπω στο πειρασμό για να πιάσω μια περίπτωση και να χαρακτηρίσω τους υπόλοιπους, ίσα ίσα που στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κυρίες είναι τα θύματα. Αλλά εδώ τι έχουμε. Καταθέτει ο άνθρωπος αυτός ότι εκτός των υπολείπων παρεμπόδιζε την επικοινωνία του με το παιδί. Και θέλω να πω σε όσους το κάνουν ή σε όσες το κάνουν, στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Επίσης, αν πετύχαινε η κυρία αυτό, το παιδί της θα μεγάλωνε πέρα από το εγκληματικό της πράξης, χωρίς πατέρα. Χρειάζεται να μπει ένα φρένο. Όταν έχεις θέματα με τον άνθρωπο, ώστε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας, όταν έχεις θέματα, πήγαινε και ζητά βοήθεια. Αν δεν μπορείς να τα λύσεις μόνος σου ή μόνη σου, πήγαινε ζητά βοήθεια. Και αν δεν έχεις τη δυνατότητα ή δεν εμπιστεύεσαι ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εγώ θεωρώ κακός να τους εμπιστεύεσαι. Πρέπει να έχεις επίγνωση ότι χρειάζεσαι βοήθεια και να τους εμπιστεύεσαι. Πήγαινε βρες έναν δικηγόρο. Ο άνθρωπος αποτύχει από εμπειρία, από επιστημονική γνώση, γιατί είναι στρατίατρος, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και το έψαξε συνέχεια μέσα από τις κάμερες και βρήκε το υλικό. Και έτσι τώρα ζει και βρίσκεται ανάμεσά μας. Αν δεν ήταν γιατρός, αν δεν ήταν τόσο παρατηρητικός, τι θα συνέβαινε σε λίγους μήνες ή σε λίγες εβδομάδες?
1: Πάντως αυτός ο άνθρωπος τα έχανε τη ζωή του και δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδειχθεί και όλο αυτό, όλη αυτή η σκευωρία πίσω από το θάνατό του.
0: Γιατί κάποιοι είναι λυσασμένοι, άντρες και γυναίκες. Είναι λυσασμένοι. Έχουν λύσα.
1: Και από ό,τι αποκαλύπτει το περιβάλλον του, στη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου που εκείνη προσπαθούσε να τον, τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά, του δημιούργησε και άλλα προβλήματα με τη δουλειά του, με το περιβάλλον του.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, Κασκανή μου. Έτσι γίνεται.
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι τρελός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλητηριασμένος με αυτό το πράγμα. Και να πούμε ότι ήταν και ιατρική επισκέπτρια, κυρία, γι' αυτό είχε και εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες ουσίες.
0: Καλά, ας πάει τώρα να τα εξηγήσει στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και ας πάνε και οι γονείς της, οι οποίοι ακούω ότι αφέθηκαν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι τι ξέρανε, δεν ξέρανε.
1: Αν ξέρανε
0: ότι συνοδεύουν στο σπίτι του ανθρώπου, όπου η κυρία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εγώ ήθελα να μπω, λέει, μέσα για να δω αν είναι στο σπίτι που είναι σύζυγός μου. Δεν μπορούσα να τον πάρετε ένα τηλέφωνο.
1: Και ο πρώην σύζυγος υποστηρίζει ότι δεν της είχε δώσει και κλειδιά ποτέ. Άρα υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πρέπει
0: να δίνει. Γλίτωσε ο άνθρωπος, πολλαπλώς γλίτωσε. Κυρίως στη ζωή του.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
1: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια στάγη.

0: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κράμπες. Κόπωση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets.
7: Γιατί το βάλαμε αυτό? Γιατί είπαμε είναι χαλή Τράμπα. Ανέβασε, τι ανέβασε εσύ ο Θεός? Αυτή η ιστορία με τον νεαρό ο οποίος έπεσε στο... στο χώρο της Τίγριος στο Λονδίνο.
8: Α, ναι, ναι, αυτός ο τύπος που μπήκε μέσα να χαϊδέψει την Τίγρη, να τον κατασπαράξει.
7: Ανέβασε βιντεάκι που κυνηγάει την Τίγρη και την πιάνει και την ακινητοποιεί.
8: Ο Ντόναλτ.
7: Ναι.
8: Μου κάνεις πλάκα.
7: Όχι, ρε, εσύ. Τώρα θα ανέβασε.
8: Έλα, έλα, με δουλεύεις.
7: Όχι. Αυτό είναι ωραίο τραγουδί. Φτιάξανε με μια ατάκα που είχε πει. Το έφτιαξαν οι Αμερικανοί, εννοώ.
8: Ότι σε μια πολιτεία, ναι, τρώνε τα γατιά και
7: τα γατιά και τους σκύλους. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Στο Στέλιο, λέει το παλιόπαιδο. Μπα να το βάλω όπως το λες, αδερφέ. Όπως υπογράφεις. Εμάς που η κυβέρνηση μας τοποθέτησε στη μεσαία τάξη, ποιο από τα μέτρα για την ενέργεια μας αφορά? Κανένα. Ούτε το μέτρο έκπληξη που είπε ο Παπαγάλος. Αναφέρεται στον συνάδελφο που είχαμε νωρίτερα. Ωραία, εντάξει.
8: Δεν είσαι σωστό, Στέλιο μου.
7: Όχι, Στέλιο, ο Στέλιος είναι δημοκράτης. Έχει δημοσιογράφους και Παπαγάλους. Ο Παπαγάλος, φαντάζομαι, τους επιθυμείς να είναι στην ανεργία, έτσι υποθέτει. Δημοκρατική παράδοση. Μέρα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Χιλιάρχο. Για τους διανομής σε ελεύθερους επαγγελματίες που συνεργάζονται με πλατφόρμες και απασχολούμενους από κατάστημα εστίασης, ούτε κουβέντα, έτσι. Μην τυχόν και πλήξουμε τα συμφέροντα στις πλατφόρμες. Μην τυχόν και χάσουμε φορολογία, λέει και ΦΠΑ, από τα καταστήματα εστίασης. Καταπληκτικά και τα δύο υπουργεία, και το εργασίας και το πολιτικής προστασίας. Ο φίλος ο Δανιήλ, καλημέρα Δανιήλ, λέει, πού πάει η αγάπη όταν έρθει η...
8: Η ατροπίνη.
7: Καλή σας μέρα.
8: Περίπατο φαινός.
7: Δεν υπάρχει αγάπη, αδερφέ, δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
8: Δεν υπάρχει αγάπη, εντάξει.
7: Η αγάπη διαλύεται, Δανιήλ μου, όπως ενδεχομένως μπορεί να γνωρίζεις καλύτερα από μένα, όταν στην πρώτη δυσκολία ο δίθεν άνθρωπός σου σε έχει εγκαταλείψει αέρα

0: Πατέρα, σφαίρα, μπαμ.
1: Μην τον είδατε τον Παναή. Βλέπεις καπνός και λες, α, αυτός είναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, καλημέρα. Λέει το θλιβερό με την υπόθεση Γκυλφόη είναι το ποιος την αποκάλυψε. Ο ξένος τύπος. Γιατί από τα δικά μας, από τον δικό μας, μαθαίναμε για το πόσο καλό είναι το περιβάλλον του Τραμπ και πόσο όμορφη τη ρούχα φοράει και τα συναφή. Κυρία Κωνσταντίνα, θέλω να σας ενημερώσω. Οι καταγγελίες έρχονται από τις ΗΠΑ. Δεν ήρθαν από την Ελλάδα. Αυτά για τα οποία κατηγορείται η Γκυλφόη έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Επίσης, εγώ επιμένω και χαρακτηρίζομαι όπως θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι βοήθησε στην υπόθεση του κάθετου διαδρόμου. Τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε αντιληφθεί ακόμα, αλλά τον έχουν αντιληφθεί τα κόμματα. Δεν είναι μόνο η συμπολίτευση, είναι και το Πασόκ, είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που θεωρούν ένα σημαντικό έργο για το μέλλον όλων μας εδώ. Βοήθησε. Από ό,τι διαβάζουμε και δεν διαψεύδεται, έκανε την ενδιάμεση για να μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί εδώ με τους αρμόδιους υπουργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θυμίζω ότι υπήρχε ένα ζήτημα, αν θυμάστε, μεταξύ Ρεπουμπλικανών του Τραμπ και των Ευρωπαίων οι οποίοι στήριζαν τους Δημοκράτες. Δεν υπήρχαν γέφυρες.
1: Νομίζω ότι αυτό που λες δεν το αμφισβήτει κανένας. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα, γιατί όπως μας είπε ο Καθανάσης Τσίτσας, θα έχουμε τον Τζόσουα Χακ, ο οποίος θα είναι προσωρινός και μπορεί όποιον προτείνει ο πρόεδρος την επόμενη μέρα, επειδή μπορεί να χάσει και τη γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές, να μην μπορεί να νομιμοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτό το σενάριο τώρα.
0: Μακάρι να μπορούσα να σου πω περισσότερα, να πρέπει να πάω σε διαφορετικό περιβάλλον, κυρία Σκανιβραχά. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Οι Next is Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έκκληζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα «Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο». Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα αποχωρήσουμε. Ζήταμε συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες που δεν διαβάσαμε, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Διαβάσαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. Φεύγουμε εμείς.
1: Πάμε στο καλό. Έρχεται ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης και η κυρία Μαλιακάτου.
0: Και εσύ πότε θα ξανάρθεις εδώ?
1: Αύριο στις 6.
0: Αύριο, σε παραδέχουμε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100% FM.
1: Λογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία Ολυμπιακός για το Europa League, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη, τονίζει η Ερυθρό Λευκή ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και τις κυκλοφορίες που έχετε?
2: Πολλούς μήνες προειδοποιήσει σε σειρά συνεντεύξεων τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942.
3: Ήρθε ο χειμώνας και ο κοσμάκης τα έχει χάσει.
4: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου

0: βαρύς για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
0: Θα βγάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες.

0: Κατάλαβες, Αμαλία μου.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Το πιο θερμό καλοριφέρ είναι τα φιλιά.
1: Ναι.
0: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
1: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε, γιατί κατάλαβα για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος. Οπότε δια της τριβής παράγεται θερμότητα.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
1: Όλοι καλά να είστε, μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά. Θα
0: συγκρατήσω
1: τα
0: λίγο.
1: Έτσι, μπράβο. Μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα. Πολύ βροχή και στην Αθήνα. Όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη την είχα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια. Πραγματικά δύσκολη με 112 κτλ. Αλλά και τις σποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση. Και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε Αρνιακός. Ο Τάσο Αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, γιατί τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός. Δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
0: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα σε Σκιάθο και απαγορευτικό από όπλους σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα έξω από το στούντιο, μαύρη πλάκωσε.
2: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
1: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Χολοσκασμένος.
0: Είμαι very, very χολοσκασμένος.
2: Αχ, κακό που μας βρήκε. Αχ, κακό που μας βρήκε.
1: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, γιατί το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
0: Τι κακό μας βρήκε?
1: Ναι.
0: Φεύγει η Κίμπερλι.
3: Ωραία, τι πάθαμε.
1: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
0: Φάγανε το κορίτσι.
1: Το φάγαμε. Το φάγανε.
0: Όχι,
1: συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν.
0: Λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
1: Αλλά
0: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τι δεν ήταν, ρε μεγάλε. Τι δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο. Ήτανε μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα και ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
0: Άκουγα τον Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
1: Ναι.
0: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Τι ήθελε, ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
1: Τι τα ήθελε για αυτή τα τζιπ? Τι τα ήθελε? Εντάξει, πάντως δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει, έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακό που μας βρήκε. Αχ, κακό που μας βρήκε.
1: Εντάξει,
0: πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα, πώς θα τα αντέξουμε.
4: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και πρεσβειάζω όλος εδώ μέσα, όλος.
0: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος όλους.
1: Όλους.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί τι γελάδα να κάτσουν.
1: Τι να κάνω, κλαίω.
0: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Θέλεις πρεσβείες.
4: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία?
0: Τη πρεσβεία εκεί, τη Βασιλή Σοφία.
1: Αμερικανική πρεσβεία.
0: Εκεί. Θα κουνήσει μάντυλη λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
2: Bye bye my darling.
0: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
1: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που έχει εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
0: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι, ότι υπάρχει απογραφτικό απόπλου από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, very, very, με την... αυτό το... παιδί μου, το ότι δεν θα έχουμε την Kimberly Guilfoyle εδώ, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Εσύ είσαι χαρούμενη.
1: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας, χάρηκα. Και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρα στη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει κάτι.
0: Ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα τη Ευρωλίγκα.
1: Λέω το όνομα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
1: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
0: Γιατί μου κουνά τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημικρόνου.
1: Μπράβο και στο Μαθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
0: Καλά, εκεί τρόμο.
1: Έτσι.
0: Εκεί τρόμο. Στο Βελιγράδι τρόμο. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλάθι φτύνανε αίμα. 55 πόντου βάλανε μετά.
1: Πολύ καλή, πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Μπράβο και στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία με να αναφερθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
3: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
0: Να μιλάμε.
3: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε. Όχι, όχι στην αρχή τουλάχιστον. Να περιμένετε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Άστο λίγο, μην μπαίνει στα
0: βαριά. Παρακάτω λίγο.
1: Όχι στα βαριά. Έχω την Κίμπερλι, το καημό μου με την Κίμπερλι μου. Βάζω και τον Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Γκίλφοιλ και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό το πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επί δηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην interview για την πολιτική στη δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνική αριστερή συμπαράταξη με Πασόκ και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
0: Και για την ακρίβεια.
1: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
0: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία, γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήτανε απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
5: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρελαιό κίνηση και το πετρελαιό θέρμανση.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα δηληστήρια. Αυτό σαν μια γενική, σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξη για το επίδομα θέρμανση.
0: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση. Ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Όμως, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Εσείς, καλημέρα σε όλους.
1: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
6: Όχι. Έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από τη ληστεία, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία. Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
6: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
6: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό της βασικής μονάδος ανάλογα να επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί της βαθμοημέρες, πόσο κρύο δηλαδή κάνει στην συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το έμπρος του επιδόματος από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%, έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά οικογένεια. Πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση. Κάπου εκεί. Έτσι. Πέρυσι είχε 1,13.
6: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
6: Βεβαίως.
1: Βέβαια η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι ηλιτέα.
6: Εννοείται, όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και Ιωσήφ ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν μια γενναία μείωση 15.000 ευρώ, αλλά όταν έχει ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα υποφεληθούν αυτή τη μείωση.
1: Ναι.
6: Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τα εισοδηματικά που είπες προηγουμένως, ότι παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
1: Ναι.
6: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
6: Είναι δυνατόν, Μαρία μου. Αν έχεις μεγάλη περιουσία, θα έχεις μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε πιάνουν περιουσιακά. Σε πιάνουν εισοδηματικά, συγγνώμη. Τα περιουσιακά για ποιο λόγο πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζεις. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλος να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μας φαίνεται οξύμορο. Φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. Οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1.000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχεις για να κάνεις, ξέρω εγώ, και πάλι μένεις εκτός.
6: Ναι, ναι. Θα πρέπει να έχει διαφορετικό αφημίσιο, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά. Οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού. Όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορούν όμως πετρέλαιο, και οι επαγγελματίες με τζίρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
1: Πολύ βασικό.
6: Και χάνουμε
1: αυτό.
6: Το επίδομα.
1: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός του μέτρου του επιδόματος.
0: Και αφορά περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, έτσι, ναι, ναι, να το πούμε αυτό. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόσο ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αγγλία.
1: Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα? Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: Παύλο μας.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανέλειπος, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
1: Ναι.
0: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
1: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το, έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει να ξέρεις εκεί.
0: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια, ποιος είναι αυτός?
1: Ε, τζάκι είναι, εκ το ξύλο το ξύλα... Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουμε.
0: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
7: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
8: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
9: Τρίτη κνικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
10: Πώς θα το κρατάς και πιο κάτω, το ΦΠΑ?
11: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
8: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά?
12: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
13: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
14: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
15: Όμως και βέρση με το κλιματιστικό.
16: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέφκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κουβέρτες και θα συσταθούμε με τις κουβέρτες.
0: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
1: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις. Φεύγει αφέτος.
0: Τι να κάνει ο κόσμος.
1: Εντάξει,
0: από τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
1: Παίζει με το φυσικό αέριο, έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Και το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδροπορική χθες πάλι και αυτό. Νέο, νέα άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, φίλε. Τα 10 λεπτά, λέει, είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very very
1: χολοσκασμένοι.
17: Τώρα τι πάθαμε?
18: Real FM.
19: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
23: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
24: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου.
25: Λατό FM στους 103,3.
26: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
27: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Έψιλον.
28: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
29: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
30: Καθημερινά κοντά σας
5: η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
25: Λατό FM στους 103,3.

0: σήμερα σαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή.
1: Έφυγε πολύ μικρό.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή, παιδιά, με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ., μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσες το τραγούδι έτσι τη Σκάντζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχωρο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Γκυλφόη.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος, γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Γκυλφόη, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε και χθες, λέει, εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει, έβγαινε κάποτε με το γιο μου, προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
1: Ήταν εμβουνιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια, έτσι, βγαίναν παντού μαζί. Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
0: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
1: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθε του διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών τζετ και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα έργα και έργα που είναι εθνική σημασία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών του Ντάρκ Μπέργκαμ. και του Chris Wright, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Γκυλφόη είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχω σχέση με την κυρία Γκυλφόη. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν είναι τυχαίος ο Μπέργκαμ. Και του Ράιτ. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία. Θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα, όλα μαζί.
0: Άλλο το τι έκανε η κυρία Γκυλφόη και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτείων. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα, από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος Μάγκα.
1: Α, αυτό θες να πεις. Ναι,
0: αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
1: Από την άλλη πλευρά, τώρα και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Και οι δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και ανταποκριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα. Ναι. Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος μας αποχαιρετά.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας αποχαιρετήσει, δεν ήθελαν να μας αποχαιρετήσει, κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατησαν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο, Νοέμβριο ήρθε εδώ η Κυρμπέρλι Γκυλφόη, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Θα ξαναπώ, μη βάζουμε και τα βάζουμε τώρα και πράγματα και θέματα εθνικής σημασίας με την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκυλφόη από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, επίσης very very χολοσκασμένος, έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, γιατί σκασμένος?
0: Από την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόη. Δεν με παρακολουθείς.
2: Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Αυτό εννοώ.
2: Με καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα, παρόλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση, όπως και χθες, από νωρίς. Ξεκινάμε από τον Κεφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και 25-30 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη Βολάνιε.
1: Ναι, τελείως.
0: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Μποζιονέλο που μας ακούει κάθε
1: καλημέρα,
0: πρωί εδώ.
1: Να,
0: καλημέρα, καλά, καλημέρα Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Ναι. Κάτσε τώρα επειδή μας λίγο Παναγιώτης για την κίνηση. Ναι. Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
1: Αναπτύσσουν.
0: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο, λέει, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα λοιπόν με την οποία κινούνται τα οχήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσοι είστε Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Εγώ θα πω του Ιωσήφ ότι μόλις μου έσκασε στο κινητό μου μία έρευνα για το πώς θα μπορεί να μειώσει το λίπος στην κοιλίτσα.
0: Εμένα τι με νοιάζει.
1: Ωραία, παιδί μου, δεν λέω για σέρια, για τους ακροατές μας.
0: Α, εντάξει, για τους ακροατές μας.
1: Έτσι, δεν λέω εγώ τίποτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, θα το πω και αυτό. Δεν γίνεται να μην το πω τώρα, μου σκάσει έρευνα. Μην την πω φρέσκια, φρέσκια, έτσι. Λοιπόν, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Τώρα που είπες για αγαπημένο πιάτο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι το κάνω εγώ το αγαπημένο πιάτο.
1: Τι το κάνεις, τι το κάνεις.
3: Το καθαρίζω.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Και εσύ.
0: Το καθαρίζω εγώ το αγαπημένο πιάτο περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή λέμε για την κυρία Γκυλφόη και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμηθούμε έτσι μερικές από τις στιγμές της παρουσίας της αυτόν τον ένα χρόνο σχεδόν στη χώρα μας.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ.
4: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και

0: Savvy, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περίμενε λίγο, Αμαλία Κάτζου. Ναι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ζωόφιλους που ακούν αυτή την εκπομπή. Ναι. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά στα κατοικίδια σας. Τώρα, βάλτε τους ακουστικά, κλείστε τους στα αυτιά. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, ακούστε προσεκτικά. Κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή, σχεδιασμένα σε συνεργασία με κτηνιάτρους και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FEDIAF. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στα Lidl. Σας είπα να τους βάλετε ακουστικά για να μην ακούσουν και αρχίσουν να ζητάνε. Οπότε πηγαίνετε στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Απλώς εγώ να ενημερώνω ότι το πετρέλαιο πατάει τα $107 το βαρέλι. Απλώς. Έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άσε μας δεκάζω εσύ με το πετρέλαιο και το...
1: Εντάξει, εγώ το λέω.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί, εντάξει.
0: Μας βρεις την καρδιά.
1: Εντάξει.
0: Ολοκρίνια.
1: Τι να κάνω, είμαι κακομύρογλου. Μπρέντα κακομύρογλου.
0: Όπως λέει και ο Real Blogger.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα σπίτι, λέει, από τη δουλειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια. Να σε καλά, Νικόλα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Με πολλά ζεστά φιλιά. Να σε καλά, καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Τριφτείτε, λέει, γιατί χανόμαστε. Και κάντε και πολλές αγκαλιές. Κουράγιο σε όλους.
1: Και βεντούζες, κάνουν καλό, βεντούζες.
0: Λες,
1: Έτσι έκανε η γιαγιά μου.
0: Okay.
1: Έτσι, προλαμβάνει και τα κρυώματα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και αναφέρθηκα στη μεγάλη χθεσινή ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Ναι. Αυτό ήλπιζε.
1: Και ο Γιώργος που μας ακούει, το είπε. Ο Γιώργος. Μας ακούει κάθε πρωί. Πάει ο κοριτσάκι του στο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και υποθητής της Σαντορίνη μας ακούει.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Βασίλης τον Αγιοστέφανο που λέει: αν είπε για τον Ολυμπιακό, τα είπα εγώ. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για την Κυπερλική Ιλφόηλη που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει χρόνο.
1: Ναι,
0: αυτό τον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει κλείσει μάτι από τα στενοχώρια σου.
0: Ζήσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θυμόμαστε και εκείνες τις παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που έβγαινε σε αμερικανικά μέσα και έλεγε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και πρέπει να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πληρώστε, λέει, όταν χρωστάτε πρέπει να πληρώνετε. Τα λέγε η κυρία Ιλφόηλη από τότε. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, έτσι που αισθάνονται πολύ κοντά στο τραμπικό περιβάλλον, όταν ήρθε η κυρία Κιλφόηλ εδώ, σου λέει: «Οπ, τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ, ναι. Κάνουμε παιχνίδι». Ναι. Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Το θυμάστε τον κύριο Καμένο και τον Μελχισεδέκ.
1: Εγώ δεν θα θυμάμαι.
0: Θυμάστε, τι να κάνει άραγε ο Μελχισεδέκ.
1: Τι να κάνει.
0: Τώρα που φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
3: Εντάξει μας, γεννιάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
2: Πονάκο, τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
2: Και το βλαμμένο.
3: Άστον, θα φύγει.

0: 독사 도세요. 뽀뽀.
1: εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
0: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
1: Το καθαρίζω.
0: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
1: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
0: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
1: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
0: Προεδράρα μου.
2: Το καθαρίζει.
3: Ρε το Μελχισεδέκ.
2: Ρε το
3: τι όνειρο να βλέπουμε Μελχισεδέκ.
2: Το βράδυ. Να ξέρεις πάντως, εντάξει, το καθαρίζει.
3: Το καθαρίζει,
2: εντάξει.
3: Δηλαδή ήταν δίπλα του.
2: Έτσι.
3: Και μπελί, ο άλλος, τι λες τώρα,
2: τι λες, παιδί, είναι δίπλα σου,
3: τώρα,
2: Κύπερλι.
3: Εδώ το καθαρίζω, εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Ναι. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο το Μελχισεδέκ.
2: Έτσι.
3: Έτσι.
2: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
3: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Δίνω υπόσχεση.
2: Απέτηση των ακροατών.
3: Δίνω υπόσχεση και εγώ ότι υπόσχεση δίνω την κρατάω.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
1: Το καθαρίζω
3: έτσι, εγώ.
2: Έτσι. Απλώς από ότι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
3: Καλημέρα, Νικόλα. Δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Αν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην Βροχερή Χίο.
2: Πανέμορφη Χίο, πανέμορφη.
3: Καλημέρα, Λέλα. Όντως λέει, μας καθαρίζουνε. Σιγά-σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
1: Το καθαρίζω.
3: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
2: διάστημα.
3: Και το
2: προλαμβάνω για το νέο, για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, λες.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία.
3: Συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
2: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν. Άρα, νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής, λέει, αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανόντα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα, τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
3: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
2: Πάρα πολύ καλή είδηση.
3: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαμε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
2: Πάρα πολλά.
3: Βρέθηκαν
2: μηνύματα.
3: Λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
2: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τη Κρίση το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο, μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη, μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ, μην αγοράζετε ακριβό κρέας, δηλαδή μοσχάρι. Οπότε πράξτε ανάλογα και ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Κρίση.
3: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιατί δεν τη διαβάζεις δηλαδή την Κατερίνα? Δεν κατάλαβα.
2: Είναι η Κατερίνα, ρε παιδί.
3: Την Κατερίνα από το Πασαλιμάνι.
2: Τι λέει, ο Μελχισεδέκ έχει κάποια πνευματική συγγένεια με τον Χαχατζημούνα? Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την φθινοπορεινή καλημέρα μου, είστε υπέροχη Κατερίνα μου, να σε καλά Πασαλιμάνι.
3: Καλημέρα Κατερίνα, αφιερωμένο σε σένα.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χαχατζημούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
3: Τα έλεγε ο Χαχατσιμούνας.
2: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια να βγουν στην Κηφισίας.
3: Και ο Μελχισεδέκ.
2: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
3: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
2: Στην Κηφισίας από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
3: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων καθώς πλησιάζουμε στις 9.
2: Αντί τελείωνε.
1: Το καθαρίζω.
3: Περίμενε, το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Σαν δρόμοι, καταστήματα και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Προσωρινά καθήκοντα ως επικεφαλής της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα θα αναλάβει ο Τζος Χαρτ. Διπλωμάτης με 25 χρόνια θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, κυρίως στην Άπο Ανατολή. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν στις 11 κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
13: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ισόπαλη 3-3 ήρθε στη Νορβηγία η Bayern Μονάχου με τη Vikings στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ακόμη στις χρυσινοβραδινές αναμετρήσεις είχαμε Lens Sporting Λισαβόνας 0-2, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid της Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Villarreal Napoli 3-1 και Inter Brest 3-4. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Real FM.
20: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
21: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Επιστροφή με Cliff Richard. Γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά. Και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία. Ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
0: Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, ναι. Όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Τώρα τι πάθαμε!
1: Και τον χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο για τον ίδιο λόγο είναι. Χολοσκασμένος, το είπα.
4: Τες πρεσβείες της...
3: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
0: Η πρεσβεία, η γνωστή πρεσβεία. Γιώργη Σταβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
5: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο
6: 211-200-8200.
0: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και πρεσβεία όλα μέσα, όλα. Όπου πάει η
1: κατευθείαν στην πρεσβεία πάει.
0: Κατευθείαν, πρεσβείος.
1: Πρεσβείος.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση. Σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
1: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα, λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Η ίδια από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία,
1: ναι,
0: από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί και γυναίκες.
0: Όχι εγώ.
1: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει πρωί-πρωί.
1: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως. Το πρόγραμμα, λοιπόν, άκου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια. Έτσι, και πολύ αγκούρι. Πολύ.
0: Μελωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Ωραία.
0: Αγκούρια τρώω.
1: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα,
0: πολλά,
1: αλλά όχι γινόμενα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Δεν πάω να φας τώρα στα φίλη. Έτσι.
0: Δημητρία. Κατά πώς τα λες μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
1: Ναι, θα πέσει στην ταλέτα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολική άλυση. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά, όχι. Αυτά λένε.
0: Μα δεν τρώω εγώ τέτοια.
1: Πώς τέτοια τρως. Όλα τέτοια τρως, τι δεν τρως, όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Για πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ για ορτάκι.
1: Μια φορά έχεις φάει πίτσα με αγριογούρουνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι, ναι, με γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Με ένα γλυκό του κουτάλιου.
1: με ένα βάζο.
0: Ένα βαζάκι.
1: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουτάλιου παίρνει το γιαούρτι. Τέλος πάντων, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές οι τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, τρώτε κουνουπίδια, τρώτε αγουράκια. Ναι. Φρούτα τρώτε, φρούτα άγουρα όμως. Μην πλακωθείτε τώρα και μπανάνα, αλλά όχι πολύ γινωμένη. Και δημητρικά ολικής άλυσης. Και λίγα λιπαρά, λίγα και καλά λιπαρά. Φάει αβοκάντο. Δεν τα είχαν στην Κεσαριανή.
0: Να φάω αβοκάντο.
1: Δεν στην Κεσαριανή αβοκάντο.
0: Όχι, αβοκάντο δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε εκεί στο δουκάτο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα 75% λέει υδατάνθρακες και 15% από πρωτεΐνες και 10% λίπος. Μόλις 10% τα βαρύνω ακούς. Και θα δεις, λέει, τεράστια διαφορά στο λίπος γύρω από την κοιλιά. Δεν το λέω εγώ. Η κοιλιά σου θα πέσει γιατί έχεις γίνει. Τώρα, παιδιά, έχει σαν φούσκα, να ξέρετε. Φούσκα.
0: Λίσα, ξέρει, παιδιά, πρωί-πρωί. Με έχει ματιάσει.
1: Αυτό η έρευνα είναι τη ιατρική σχολή του Yale.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε τι
0: λες. Καλημέρα, Γιάννη, ήρωα.
1: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
0: Καλημέρα,
1: αυτό
0: ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, εάν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
1: Πού να το βρω το 8 και 53.
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει, θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53, μετά το 8 και.
1: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις θήκη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο, γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία. Πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
0: Μαρία, αυτό, την αγάπη.
1: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
0: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος λέει προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με μένα.
0: Έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: λέει.
1: Και λέει ο Δημήτρης ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι. Και θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
1: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι, το αβοκάντο είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, σε σένα το λέει το μη φοβάσαι.
0: Ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
1: Και λέει ο Γιώργος, θα την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι για να κάνεις κυλιακούς σαν τους δικούς της. Six pack.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα καλαμαράκι. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
0: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
0: Τι είναι, υπερπαραγωγή.
1: Αυτό είναι.
0: Ας ρε παιδί, να το ρίξουμε και λίγο έξω.
1: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
0: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
1: Ναι.
0: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνεις τα πράγματα για να τα παραλάβεις από τις αγορές. Χαμός! Χαμός, όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
1: Θα μας πεις τι κάνουμε.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χείλη κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
4: Σε πολλές εβδομάδες
6: προχωρούμε. Εντός του Νοεμβρίου λοιπόν θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώιδες
4: ενδιασύνδεσης. Ότι προχωράει η εταιρεία στην υλοποίηση που
6: πριν τα Χριστούγεννα.
4: Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, το Νοέμβριο, όπως είπε ο κύριος Σιώτης.
0: Το Νοέμβριο λοιπόν. Ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
1: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρει την άδειά μας για να κάνει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.
0: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ
1: η
0: να πούμε.
1: Μας το έχει καθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
0: Ναι, να πούμε βέβαια απ' την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει και ο Ερντογάν και λέει όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία και όχι επί του πεδίου.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ο γνωστός ακραίος Μπαχτσελή. και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής όποιες συμμαχίες και να κάνει, όποια όπλα και να αγοράσει, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος τα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα.
1: Για τις έρευνες της υδρογονάνθρακες.
0: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
1: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι παραβιάζεται.
0: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα? Ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πήραμε τη μέση γραμμή.
1: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο, λέει, έχει κάνει και η Λιβύη.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα κάνουν, που θα είναι, που θα συμμετάσχουν στις έρευνες. Είναι η ExxonMobil και η Chevron. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσοί. Και διαστιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι τον Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του. Και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουρκο-Λιβικής Φιλίας. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν που κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτωρα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Καρμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλά καλημέρα. Εσείς.
1: Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και άλλο όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
7: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα εξαιρετικότατα, εξαιρετική σημασία ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψη διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση, αντί να διαμορφώνει η ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 μυστικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις. Δηλαδή, με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη με αφετηρία τη μέση γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή στην υποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτα του 1985, εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρεκτική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
7: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο. Και μιλάμε για τη Μάλτα, όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη, με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό 100.000 κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
7: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο, ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
7: Και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδοση, στο Φάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά Χρυσή και Κουφονήσι Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής στάσης της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση που γίνει.
0: Οδηγηθούμε εκεί.
1: Μάλιστα, κύριε Γιακάκο, σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
7: Να είστε καλά.
8: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
17: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση BWIN.
16: Καταλάβατε?
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
20: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
19: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
21: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
22: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
23: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
24: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
25: Τι ακούς είναι Λατό FM.
26: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
27: Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
28: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
29: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
28: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
29: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της βροχής, αυτή την ώρα που και εδώ στο Μαρούσι βρέχει. Δύσκολη κατάσταση στους δρόμους. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Πάντως εδώ, που επειδή βλέπουμε την Κηφισίας, είναι ένα πέραντο πάρκινγκ.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Έχεις στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την έρευνα που μας παρουσίασε σήμερα και λέει, παιδιά, συγγνώμη, κυρία Αμαλία, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την έρευνα που αφορά το πάχος. Εδώ που τα λέμε και ο ελέφαντας και ο υποπόταμος και ο ερινόκερος τρώνε μόνο χόρτα. Αλλά έχετε δει πόσα κιλά είναι. Τι έχεις να πεις να απαντήσεις εδώ στο φίλο μας?
2: Εγώ την έρευνα διάβασα.
1: Την έκανε την έρευνα, φίλο και φτερό εδώ ο φίλος, γιατί έχει απόλυτο δίκιο.
3: Λίγη σαλάτα.
4: Μήπως ταχύνω? Τα χορταρικά δεν παγιέρνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
1: Τα έλεγε η Πασταφλόρα.
2: Τα έλεγε. Η Next is Now και η Damu Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
1: Καλημέρα και στον Κώστα στην Πάτρα. Ο Κακομοίρης, λέει ο Μελχισεδέκ, τουλάχιστον πρόλαβε να γίνει αρχιεπίσκοπος. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε.
5: Το καθαρίζω.
1: Το καθαρίζει, αλλά έχει μείνει στο καθάρισμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ξετρελαθεί, πραγματικά έχω ξετρελαθεί με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική εκδρομή στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείς. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr. Εκεί βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, στη Βάλια Κάλτα. Έφευγα τώρα, δηλαδή έτσι και μου έλεγες για αυτή την εκδρομή, έφευγα τώρα. Στην πολιτική επικαιρότητα τι γίνεται, Αμαλία Κάτζου?
2: Εντάξει, διατηρείται αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι εννοώ, η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, άναψε φωτιές στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα συνεχίσει να επιτίθεται και όταν το προκαλείται κιόλας, γιατί οι φωτιές ανάψανε με το χαρακτηρισμό βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη που βγήκε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού.
1: Και επέμεινε και χθες.
2: Ναι.
1: Και στο χθεσινό του άρθρο.
2: Ακριβώς.
1: Λέγοντας ότι είναι δική μου ευθύνη.
2: Ακριβώς.
1: Είναι δική μου γραφίδα.
2: Και δεν δίνω λόγο σε κανέναν, έτσι. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Καρτερός. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Και είχαμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
6: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πίνοσετ.
1: Αυτό είναι για μια παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε στην αντιπολίτευση προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είχε κάνει μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή για πολιτικές τύπου Πινοσέτ. Και αυτό ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Χουρδάκη, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε.
2: Πρόσφατα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πήγε στη συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη,
2: και
1: αποχώρησε και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
2: σε άλλη γραμμή, από την επίσημη γραμμή της Χαριλαοτρικού.
1: Λέγοντας ότι ποτέ μιλές ποτέ για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV αναφέρθηκε και εκείνος στο ενδεχόμενο συνεργασίες την επόμενη μέρα και μάλιστα μετά τις δεύτερες εκλογές.
3: Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή πολιτικής. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, ενώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα στη βάση του προγράμματός μας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές αλλά όχι αντίπαλοι.
1: Νίκη στις δεύτερες εκλογές λοιπόν και σχηματισμός κυβέρνησης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που χθες υποδέχθηκε στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που ανακοίνωσε τις αποφάσεις του με βίντεο στα social media.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
1: Πήρε τις αποφάσεις.
2: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης εντάχθηκε λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως πριν από κάποια 24 και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου.
1: Τώρα τι θα γίνει με τον Τάκη, δεν ξέρω.
2: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, με τον Τάκη, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
5: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι.
3: Γύρισε κάποιος.
5: Ναι.
3: Ποιος.
5: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
5: Ναι.
3: Αλήθεια.
5: Ναι.
1: Ο Τάκης από τα Βρυλίσια τώρα τι θα κάνει που ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Θα πάει στην Ελλάς.
1: Θα φύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλα ρε παιδιά. Τώρα από εδώ και από εκεί δηλαδή. Κάπου να σταθεροποιηθούμε δηλαδή.
2: Έλα Παναγιώτη μου, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
2: Α, για τα νέα της κίνησης.
1: Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Αυξάνεται η βροχή, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και η κίνηση.
1: Λογικό.
7: Σίγουρα δεν βοηθάει η κακοκαιρία. Βέβαια, κάποιοι δυνατοί επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται, αντέχουν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την κίνηση και με τη βροχή, δηλαδή.
7: Εγώ λέω η κίνηση.
1: Τι συνειρμούς κάνεις.
7: Η βροχή με τη βροχή. Ναι. Πέφτει και η θερμοκρασία.
1: Ναι.
7: Λέω κάποιοι είναι τόσο δυνατοί που επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται.
3: Παρακάτω.
7: Εννοείται. Παρακάτω.
1: Έλα, παιδί μου.
7: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές γιατί έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη στο ποτάμι. Προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Σε διακόπτω, απλά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σου και όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό. Έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή φαντάσου τι έχουν τραβήξει στο δρόμο. τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνη, μπορείς να συνεχίσεις με δόξα και τιμή.
8: Παρακάτω.
7: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Μαρίνα Αφλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο.
2: Δεν βλέπω τελειώνει σήμερα, ναι.
7: Τελειώνω. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Τώρα πιάσαμε τους κόμβους.
7: Ναι. Προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο
2: Κηφισίας.
7: Άλλους δύο θα πω και.
2: Ωραία.
1: Έλα ρε παλικάρι μου.
7: Στην περιφερειακή Ιμητού καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
2: Κι άλλος κόμβος.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες τώρα, ξέρεις πώς θα τα έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος?
7: Δεν ξέρω.
9: Δηλαδή, όποιος τώρα κινείται στην Αθήνα, θα φτύσει το γάλα της μάνας του.
2: Ακριβώς.
7: Κάπως έτσι.
2: Η Φωτεινή πάντως λέει μπράβο Παναγιώτη.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο στον Παναγιώτη.
2: Μπράβο, Παναγιώτη, που ξέρεις γιατί το λέει η Φωτεινή Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ, να πας στο καλό.
7: Ευχαριστούμε.
2: Αν έχετε καταλάβει, ο Καλαμαράκης διώχνει από το στούντιο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δηλαδή το ασκεί μπούλινγκ. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Τέλος το παιδί. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Και θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το Day Fiber που φέρνει άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Yes, καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα και στον Γιάννη. Όλοι λέει μιλάνε για προοδευτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές τέλος πάντων? Είναι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται έτσι από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά.
2: Ναι. Ο Γιώργος Ολικουρέτζος, ο οποίος καλημέρα αγαπημένος Γιώργο συνάδελφος, μας στέλνει φωτογραφία από την Κατεχάκη, παιδιά. Δεν είναι ο άνθρωπος, πρέπει να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και λέει, πες του Βολάνη ότι υπάρχουν και άλλοι που είναι άνετοι σε όλο το μάτς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο μείον 28.
1: Πες τα Γιώργο.
2: Εντάξει Γιώργο μου.
1: Πες τα Γιώργο μου, πες τα Γιώργο μου, γιατί τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε. Κατάλαβες. Καλημέρα Γιώργο και κουράγιο εκεί στην Κατεχάκη.
10: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
10: Θα το έλεγα, λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
10: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
18: την κουαλίτα.
19: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικών.

0: διαβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Θα σε ρωτήσω να μου πεις και για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι. Όχι τόσο για τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Ναι, τα οποία,
0: γιατί αυτό έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πάρε το χρόνο σου, Αμαλία Κάτζου μου, γιατί εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν πρόσφατα, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Είναι μια ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Όρεξη που συνεχώς μειώνεται. Κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα Fortimel και σε ρόφημα και σε κρέμα και σε εξαιρετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα.
1: Λοιπόν, θα πω λίγο για την δημοσκόπηση. Είχαμε interview για την πολίτικα λεχθές και το πρωί και το βράδυ την Opinion Poll για το Action 24. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό έχει δίκιο ο Ιωσήφ στα ποσοστά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στις δύο δημοσκοπήσεις, βλέποντας και το 3 μπροστά, δηλαδή 30 ακόμα κάτι. Λοιπόν, η Ελλάς παραμένει δεύτερη. Και το Πασόκ τρίτο, που έχει μειώσει τη διαφορά κάπως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως θα μείνω στα ποιοτικά. Γιατί το λέω? Γιατί στην δημοσκόπηση Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που, με διαφορά, που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Μετά είναι η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και το κόστος της θέρμανσης 21,2%. Θέλω να σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, το 58,5%, ενώ το 32,9% ανέφερε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% μιλάει για βελτίωση. Επίσης, έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση. Το 41,3% αρκετά αρνητικά. Λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία τι δείχνουν? Ότι το πραγματικό διακύδευμα της οικονομικής πολιτικής ποιο είναι? Είναι η επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, επιδοτήσεις και αυτοκυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, όμως αυτά τα μέτρα δεν φαίνονται. Γιατί?
0: Γιατί οι παρενέργειες λοιπόν που υπάρχουν από αυτή την κρίση και την ενεργειακή που έχει προσθεθεί σε αυτή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς μαζί με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, των περιουσιών κτλ. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο. Σου λέει ότι οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει και την ώρα της κάλπης. Πέρα από την επίσκεψη του Ρουμπίου που υπήρχαν και εκεί διάφορες απόψεις κτλ. Ναι, τα εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Το κομμάτι της ακρίβειας. Και ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτό,
0: αυτό
1: λέει.
0: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς
0: αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
1: Τώρα εδώ πέρα λέμε το 76,2% στην Opinion Poll θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία. Έτσι, για την ακρίβεια. Άρα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το δουν.
0: Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει αποδώσει καρπούς η Συμφωνία Κυρίων, γιατί ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων, ναι, το Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις. Κάποιες λέει θα είναι λογικές λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Κάποιες όμως λέει θα είναι και αδικαιολόγητες και εκεί λέει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και πρόστιμα. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα υπάρξει και ένα εορταστικό καλάθι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έρχεται για τις ημέρες δηλαδή των Χριστουγέννων ένα εορταστικό καλάθι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία των φοιτητών, ναι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, έκαναν ολονυχτή

0: Ναι, ναι.
1: Έμειναν εκεί σε σκηνές τα παιδιά τα οποία διαμαρτύρονται για το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για τα πολύ ακριβά ενοίκια. Ταυτόχρονα και για την κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες και ζητάνε λοιπόν αναβάθμιση των εστιών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα τα παιδιά, μια ειρηνική και πολύ ουσιαστική διαμαρτυρία. 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας...
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Τελευταίο με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, που όπως λέγαμε και νωρίτερα έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Λατό FM στους 103,3.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Η Ρόδο, η πρεσβευτική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια υποστήριξε ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση ενεργειακή υποδομή του Κιέβου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επίσης ανέφερε ότι χτυπήθηκε πολυκατοικία με απολογισμό 2 νεκρούς και 21 τραυματίες.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο που έχει στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρη έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερές καλημέρες σήμερα. Και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, για καταιγίδες. Ας προσέξουμε λίγο σήμερα, για να προσέχουμε για να έχουμε, όπως έλεγε το παλιό σύνθημα. Σήμερα περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η τιμή του θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60. Θα είναι κάτω από 1,60, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι και κάτω από 1,50. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα.

τώρα για το κυκλοφοριακό, για το τι γίνεται στην Αθήνα, δηλαδή κάθε φορά που πέφτουν λίγες σταγόνες νερό, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το αφήσω για αύριο, γιατί σήμερα είμαι λίγο φορτισμένος. Είμαι λίγο φορτισμένος. Έκανα το διπλό χρόνο σήμερα για να έρθω στο ραδιόφωνο από ότι τις υπόλοιπες μέρες και μόλις μπήκα στο στούντιο, που έπεσε το βλέμμα μου αμέσως. Η Καθημερινή έχει ένα από τα μεγάλα θέματα στην πρώτη της σελίδα: μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα την ώρα, πάμε με το ποδήλατο, όχι με το αυτοκίνητο. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές να τραβήξετε χειρόφρενο και να το κόψετε με το πόδι. Ειδικά κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να τραβήξω ένα χειρόφρενο δυνατά, το αφήσω στη μέση του δρόμου και να το κόψω με το πόδι. Και όπως επισημαίνει και το σχετικό δημοσίευμα, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας πάνε όλο και πιο αργά τα αυτοκίνητα λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι συνάδελφοι της Καθημερινής, τα λέει το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

για παράδειγμα, για να δείτε τι γίνεται από χρόνο σε χρόνο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, μειώθηκε το εννεάμινο από το 25 στο 26 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα σε 17,36. Έπεσε δηλαδή σχεδόν κατά 3 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχεις ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση. Εκεί η ταχύτητα από 23,7 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι έπεσε στα 19,21. Κάθε χρόνο και χειρότερα πλησιάζει η ώρα που όσοι είναι πιο fit ανάμεσά μας, λίγο πιο γυμνασμένοι, θα το κόβουν με το πόδι.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο λόγος που περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για την ίδια στιγμή, διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, έρευνα της μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 7 στους 10 συμπατριώτες μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μην υπάρξει κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι που να κρυώνουν τα παιδιά φέτος το χειμώνα.

Νάτος εδώ ο Κωνσταντής, ο Κωνσταντής ο Γούσης, που με τσιγκλάει να μιλήσω για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντής: κλαίει και ο Θεός που φεύγει η Κίμπερλι, αυτή η όμορφη και μορφωμένη κυρία που ακούγαμε ότι είναι στο περιβάλλον του Τραμπ και μας υπολείπτεται. Γράφει με ισχυρές δόσεις ηρωνίας ο Κωνσταντής. Θα σου πω, Κωνσταντή, λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και τα βασικά. Θα μείνουμε πάλι για αρκετούς μήνες, όπως όλα δείχνουν, χωρίς πρεσβευτή. Θα μείνουμε δηλαδή με επικεφαλής το νούμερο 2 της πρεσβείας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άριστος διπλωμάτης ο άνθρωπος, πάντως είναι υπηρεσιακός και σίγουρα δεν συνομιλεί απευθείας με το Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη κυρία, είτε μας άρεσε το lifestyle της είτε όχι, συνομιλούσε απευθείας με τον Τραμπ και με το Λευκό Οίκο. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είδατε τι εναγκαλισμούς είχε μαζί της ο Ρούμπιο, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, όταν δεχόταν ισχυρές επιθέσεις από τη Wall Street Journal, που δεν είναι μια απλή εφημερίδα, είναι ένα προπύργιο της συντηρητικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα στους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Τώρα, για την Γκιλφόιλ, να πω 2-3 πράγματα πριν πάω και σε αυτά που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα αυτής της περίοδου. Η Γκιλφόιλ ήταν χωρίς αμφιβολία μια τηλεοπτική σταρούμπα, η οποία έσκασε μύτη στην Ελλάδα με το ντύσιμό της να είναι ντύσιμο στάρ του Χόλιγουτ και όχι πρεσβευτού, πράγμα που ξένησε στην αρχή. Right, just... με την ζωή της να είναι εξόχως κοσμική, πράγμα που δεν συνηθίζεται για πρέσβης και μάλιστα για πρέσβη της υπερδύναμης που όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της. Δεν έλειπε από δεξίωση, δεν έλειπε από εγκαίνια νέου νυχτερινού κέντρου. Ήταν πάντα ντυμένη και βαμμένη σαν στάρ του Hollywood. Και αυτά τράβηξαν επάνω της την προσοχή, όχι πάντα με θετικό τρόπο. Συχνά είχαμε και αρνητικά σχόλια για τις εμφανίσεις της, ακριβώς επειδή ήταν συμπεριφορά στάρ του Hollywood και όχι διπλωμάτη και μάλιστα πρεσβευτή της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πω, και παρακολούθησα αυτούς τους 11 μήνες την δραστηριότητά της με μεγάλη προσοχή, ότι σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα έκανε καλή δουλειά. Λυπάμαι που το λέω, μπορεί να μην μας άρεσαν τα φορέματά της, τα μίνι της, το βαθύ ντεκολτέ, το στυλάκι της, οι σχέσεις της με τους τραγουδιστές και τους άλλους celebrity που σχολιάστηκαν έντονα κάποια στιγμή. Όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τα εθνικά μας θέματα, ήταν μία πρέσβης που θα έλεγα ότι έκανε καλή δουλειά. Και πάντως αυτά για τα οποία κατηγορείται έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις 100.000 δολάρια για την κάρτα της, για την American Express, για την οποία την κατηγορεί ένας ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει στηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά τον σημερινό πρόεδρο της καμπάνιας του επίσημα, δεν μας αφορούν. Έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν πήρε η κυρία καμιά σημαντική απόφαση για τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ήταν ήδη λυμένες όταν ήρθε. Λέω παράδειγμα τώρα. Ποιο είναι ένα μεγάλο
ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε το τελευταίο διάστημα η χώρα μας σε σχέση με τους Αμερικανούς είναι ο κάθετος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το LNG μέσω της Ελλάδας, θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί θα πηγαίνει στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο είχαν ληφθεί πριν έρθει η Guilfoyle στην Ελλάδα. Και η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το έργο, όπου μετέχει και το δημόσιο να πω, δεν είναι δηλαδή όπως ορισμένοι με προφανή στόχευση γράφουν μόνο η ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι μόνο ο άκτορας. Ο άκτορας έχει το 60% της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, το άλλο 40% το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια αμιγώς κρατική εταιρεία, μια εταιρεία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και τις επιλογές αυτές δεν τις έκανε η Kimberly Guilfoyle. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, οι επιλογές αυτές είχαν ήδη κλειδώσει. Άκουσα για παράδειγμα τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για το ρεπορτάζ του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει στον Sky ότι, και το ίδιο άκουσα να λέει και ο Τσούνης, ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων, που ήταν με τους Δημοκρατικούς, δεν ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ότι η επιλογή της Άκτορ δεν έγινε από την πρέσβη, έγινε από τον Μπέργκαμ και έγινε μήνες πριν έρθει η πρέσβη στην Ελλάδα. Τώρα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί έφυγε, γιατί φεύγει η Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα? Φεύγει γιατί μπήκε στο στόχαστρο 2 υπερδυνάμεων, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ξέρετε τη λέω όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο, λένε αυτή η κυρία είναι υπερδύναμη ή αυτός ο κύριος είναι υπερδύναμη. Έπεσε απέναντι σε 2 υπερδυνάμεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μία υπερδύναμη είναι η εταιρεία που έχασε τη δουλειά. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που θα ήθελε να έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά και η οποία δεν τα κατάφερε, την έχασε τη δουλειά και γι' αυτό έκτοτε πυροβολεί την άλλη Αμερικανική εταιρεία η οποία πήρε τη δουλειά του κάθετου διαδρόμου και θα συνεργαστεί τώρα με την Atlantic, θα συνεργαστεί δηλαδή με τον Άκτορα και με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή η εταιρεία έχει εξαπολύσει μεγάλο πόλεμο πλέον κατά του κάθετου διαδρόμου. Μεγάλο πόλεμο κατά του κάθετου διαδρόμου έχουν εξαπολύσει και εντός Ελλάδος όσοι χάνουν από την παρουσία των Αμερικανών στο LNG. Δηλαδή όσοι έκαναν δουλειές με τη Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα. Βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, τον σίγουρο παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις κατά του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί για την Ελλάδα μας εθνική υπόθεση, είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προσδοκούσε να περάσει το αμερικανικό LNG από την επικράτειά της και είδε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυνατότητα και να την αποκτά η Ελλάδα. Είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις για να κατανοήσετε ότι όσοι ψάχνετε τους βαθύτερους λόγους των επιθέσεων στη Kimberly Guilfoyle, τους βαθύτερους λόγους για την απομάκρυνσή της, είναι χωρίς αμφιβολία η Τουρκία ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και με τις επικοινωνιακές δυνάμεις της εντός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και με την διπλωματία της που παραμένει φαναριώτικη σε πολλά θέματα.

Ενόχλησε η Kimberly Guilfoyle χωρίς αμφιβολία, γιατί βοήθησε στην προώθηση του κάθε του διαδρόμου. Βοήθησε δηλαδή στην προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της Atlantic, μέσω της κοινής εταιρείας Άκτορα και Ελληνικού Δημοσίου, Άκτορα και ΔΕΠΑ Εμπορίας, να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Να προωθήσει την εμπορία του αμερικανικού LNG που θα περνά από τη χώρα μας σε πολλές χώρες της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Εκεί πράγματι συνέβαλε η Kimberly Guilfoyle και αυτό είναι φυσικό να ενοχλούσε αυτούς για τους οποίους σας μίλησα. Αυτούς οι οποίοι θα προτιμούσαν ο συγκεκριμένος διάδρομος είτε να έχει πάει στην Τουρκία, είτε να έχει γίνει από την άλλη αμερικανική εταιρεία, είτε να μην γίνει καθόλου. Αυτό το τελευταίο σίγουρα το προτιμούσαν όσοι συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τους Ρώσους και φέρνουν το αμερικανικό φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η παρουσία των Αμερικανών τους ενόχλησε και αντέδρασαν. Τώρα αν με ρωτάτε αν και κατά πόσον η κυρία έδωσε αφορμές, κατά τη γνώμη μου έδωσε αφορμές. Και με το lifestyle, το οποίο ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό, αλλά πιθανότατα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προκύψει από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν έρθει στην Ελλάδα είχε κινηθεί με έναν τρόπο που δεν θεωρείται ευπρεπής. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποδειχθεί τελικά από την έρευνα που θα γίνει εκεί. Άλλωστε η ίδια απορρίπτει τις σχετικές καταγγελίες και επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος που την καταγγέλει τώρα της χρωστούσε χρήματα από διαλέξεις και επικοινωνιακές συμβουλές που είχε δώσει στις εταιρείες του. Είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην τοποθετηθούμε πριν δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική

Γι' αυτό μου γράφει εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής και οι προπετής θα πρέπει να προσέξουν τι κρύβεται πίσω και ποιοι κρύβονται πίσω από την απομάκρυνση της Guilfoyle, τους πραγματικούς λόγους, διότι προφανώς, ακόμη και αν εκείνη φύγει, οι λόγοι ακόμη υφίστανται. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα, σας το είπα. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στη συνέχεια, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
17: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
18: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
19: Τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: στους 97,8.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Θα συμφωνήσω με τα σχόλια που μου έχετε στείλει πολλοί από εσάς ότι είναι πιθανό τώρα να περάσουμε μια μεγάλη περίοδο χωρίς πρεσβευτή, με τον υπηρεσιακό πρεσβευτή, δηλαδή τον επιτετραμένο που ήδη αναπληρώνει την Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, και αυτό αυτή την περίοδο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στην ημέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι, από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Πρωτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Ο Real Blogger λέει: «Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Όπρα Γουίνφρεϊ». Ενώ ο Κώστας μου λέει: «Μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης?»

0: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Πώς είπατε,
4: κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιουλάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά που περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει την πολιτική της για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει η κυβέρνηση και αν έχετε την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για τα νοικοκυριά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, ας είμαστε καλοπροαίρετοι. Δεν έχω καμία ελπίδα, αλλά η ελπίδα
0: πεθαίνει τελευταία.
1: Πεθαίνει, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημαρά, γενικότερα, κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς τι θα κάναμε, για να είμαι συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε θεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνονται 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού όχι να πάμε να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο όταν αυξάνουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας, κάνοντας την κρίση ευκαιρία. Είναι πολύ απλό.
0: Το επίδομα...
1: Δεν επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο πολύ από ό,τι αυξάνει η χοντρική.
0: Το επίδομα θέρμανσης είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 30% και έρχεται η επιδότηση στην Αντλία. Όλα όμως δείχνουν ότι το καλύτερο σενάριο είναι να είναι στο 1,50. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε με 1,10. Βέβαια έκλεισε με 1,70 κάτι.
1: Εμείς στο Μέρα 25 λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται επίδομα στο βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία ούτε το ελληνικό κράτος όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κυρία Γκίλφοϊλ την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο εγκληματικό στο Ιράν που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά στο βάλουμε αυτή στην άκρη. Εμείς το Μέρα 25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην Αντλία που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας. Και η αύξηση του κόστου της ενέργειας που δεν μπορεί να αποφευθεί γιατί έρχεται απ' έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τους ολιγάρχες και έχει τους ολιγάρχες οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς, αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο. Μου γράφει, αν τολμάς πες το στον Βαρουφάκη, το σχόλιο που σου στέλνω. Είναι δηλητηριώδες και κατά τη γνώμη μου ελαφρώς λαϊκίστικο, αλλά θα το μεταφέρω όπως το γράφει. Τι θα έκανε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης? Όπως έκλεισε τις τράπεζες, θα έκλεινε τα δηληστήρια? Τον άκουσα να λέει λουκέτο.
1: Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες, αγαπητέ κύριε ακροατή, τις τράπεζες έκλεισε ο κύριος Ντράγκη για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνει τα σπίτια, που έχει τους ολιγάρχες, είτε είναι μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος να βάζουν βαθιά τα χέρια τους και να σε λιλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Χατζηνογλάου, και αγαπητέ κύριε Κροατή, έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε? Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει την αύξηση της γενικής με ένα μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής? Ένα απλό ερώτημα.
0: Η υψηλή κρατική φορολογία.
1: Η υψηλή κρατική φορολογία είναι επιβεβλημένη από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Δράγκη μας έκλεισε τις τράπεζες, για να μας επιβάλλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν την 6η Ιουλίου του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Τσίπρας.
0: Σας ρωτάω γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη για παράδειγμα και το Πασόκ να επιμένουν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Καλά κάνουν, αλλά δεν μου λέτε πότε, πού ήταν το Πασόκ, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας τότε όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει, εγώ τι κάνω, εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Όπως και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεόνασμα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χαρνιζή, σημαίνει υπερέλλειμμα δικό σας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεόνασμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει υπερέλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εδώ βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Κόντρα να δημοσιεύει στοιχεία από μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας και δηλώνουν ότι ή τα βγάζουν πολύ δύσκολα ή δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. 7 στους 10 συμπατριώτες μας, λέει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η λύση, για να μην μιλούμε μόνο αφοριστικά.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25, εκείνο το Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε ακόμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε. Το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, κύριε Χατζημικολάου, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν. Ακόμα και πλούσιοι του Κολονακίου έβλεπαν τα εισοδήματά τους, κάποιοι είχαν και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο, αυτό το μεταμνημόνιο που για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο, φαινόταν ότι πηγαίνουμε για μια κατάσταση διχοτόμησης της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα βγάζει πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε τρεις εταιρείες, δύο εταιρείες ουσιαστικά πια, να χρεώνουν απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων. Ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο το οποίο είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι εδώ να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια για να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιριών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι, όπως είπα πριν. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική.
0: Τώρα, το ερώτημα που θα σας θέσω έχει και ένα, εμπεριέχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Το στέλνει ο Κώστας Οτσιαλίκης, άλλος ακροατής, και λέει μήπως πρέπει να κάνει και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα rebranding, μήπως και ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι καλή παρέμβαση χιουμοριστική και καλή.
1: Πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω, γιατί όχι rebranding, θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευκαιρία, ξέρετε, να καταθέσω την άποψή μου, γιατί αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαμε ως ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά είναι ότι μιλάγαν όλοι για μας χωρίς εμάς. Το 2023 νομίζω ότι βγήκαμε από τη Βουλή, γιατί όλοι μιλούσαν για την πρότασή μας για το σύστημα συναλλαγών Δήμητρα χωρίς εμάς. Αλλά
0: εμείς εδώ σταθερά σας δίνουμε το λόγο.
1: Εσείς το ξέρετε, κύριε. Ναι. Γνωρίζετε και την εκτίμησή μου για αυτό που κάνετε. Αλλά είστε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, δυστυχώς. Για μας, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ένα rebranding τύπου Τσίπρα θέλει και 2-3 ολιάρχες και αρκετά εκατομμύρια για να γίνει. Τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει.
0: Τώρα, ρωτά εδώ άλλος ακροατής και σήμερα στηρίζομαι στα ερωτήματά τους γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι από τους πολιτικούς σχηματισμούς, από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς, δεν συνεργάζεστε στις επόμενες εκλογές.

0: η τάση μου είναι να μην στρέφουμε με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων με τους οποίους έχω συμπορευτεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2020, μέσα στο πανδημίας, το μέρα 25, που ήμασταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτόν, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε πει, επειδή τότε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε και την απλή αναλογική. Και είχαμε και μια υποχρέωση. Δεδομένου ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την ιδέα της απλής αναλογικής, να το κάνουμε. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε πριν φτάσει στην συνεργασία, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα της χώρας που την καθιστούν μη βιώσιμη, και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα το οποίο δημοσίευσε, και θέλω να αναφέρω και πού, στο The Press Project του Κώστα Εφημερίου τότε, εκτενέστατη απάντηση για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να συμβρεθεί με εμάς, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Υπάρχει, για να προχωρήσω το ερώτημα του ακροατή μας, υπάρχει συζήτηση σήμερα με κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για συμπόρευση στις επικείμενες εκλογές? Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε τη Νέα Αριστερά να συμπορεύεται με το Μέρα 25?
0: Καταρχάς,
1: και μετά θα πάω και στην ημέρα μετά τις εκλογές.
0: Επειδή δεν πρέπει να μιλάω με τρόπο που να θυμίζει μεταγραφολογία. Δεν μας ενδιαφέρει μεταγραφές.
1: Ναι, γιατί τη ζούμε τελευταία έντονα πάλι.
0: Εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το τέλος που ζητείται στο παρελθόν πολιτική συζήτηση. Αλλά θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο το είχε από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδείχθη, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Χαρίζης και ο κ. Αχσιόγλου φύγαν, τώρα πηγαίνουν στην Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, σε προσωπικό επίπεδο κιόλας μάλιστα. Όπως είπα και χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν και φοιτητής μου κάποτε.
1: Ναι, είναι ένας συμπαθής άνθρωπος και καθαρός άνθρωπος.
0: Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στην αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, έχει ακόμα υπουργούς οι οποίοι με τη βούλα τους έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας, έγινε η υπογραφή όλων αυτών των αφορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων, στο οποίο αναφέρθηκαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Με αυτό δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε είναι πρόβλημά τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει, μετά από όλες αυτές τις διασπάσεις που προέκυψαν λόγω γεγονότος ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πέραν του κ. Κασελάκη. Εμείς το Μέρα 25 κατεβαίνουμε ως Μέρα 25 ενώτη και αριστερά. Μιλάμε με όλους όσους συμφωνούν με αυτό που σας είπα πριν για την ανάγκη επανάκτησης. Και προχωράμε.
1: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε καλές πιθανότητες να είστε στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό συμβεί, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε ένα ευρύ κυβερνητικό σχήμα στην περίπτωση που βγαίνουν οι αριθμοί? Δηλαδή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη ή και με τους δύο?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ή όχι και γιατί?
0: Σε καμία περίπτωση και είμαι ξεκάθαρος για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015, τόσο το Πασόκ όσο και ο κύριος Τσίπρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, δώσανε το τρένο σε μια πτωχευμένη τελική εταιρεία για να παραμείνει υπανάπτυκτο, τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, σε εταιρείες οι οποίες απομισούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στα Cayman Islands. Φτιάξανε ουσιαστικά μαζί αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, 1 εκατομμύριο ακίνητα στο Σφυρί για να βγουν 60, 70, 80 δισεκατομμύρια και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε? Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επί της ουσίας.
1: Και με τον κύριο Μητσοτάκη έχουν μικρές διαφορές,
0: πολύ
1: λέτε?
0: Πολύ μικρές διαφορές. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια? Εφαρμόζει το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Και ζακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί δεν συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ?
1: Θα ευχαριστήσω θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο

0: Γιάννη Βαρουφάκη, γραμματέα, τις επόμενες μέρες ένα πρωί να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και εικόνα από τα site μας της συνέντευξης και για να έχουμε χρόνο να απλωθούμε σε πολλά θέματα.
1: Θα είμαι εκεί.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 40 5300. Το ξαναλέω, 2314 40 5300, και γίνετε και εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3 στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου. Σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
12: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
18: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
18: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
18: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες.
1: Όχι, όχι, όχι.
17: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
1: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
1: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτζιπάς με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Σαγκάης. Πρώτο σέρβις, όχι πριν τη μία το μεσημέρι. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
19: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και φθινοπορεινές καλημέρες, βροχερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αυτό θα πει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Από τους 31 βαθμούς 10 κάτω,
0: τρομερό.
1: Και από το μπάνιο που κάνανε κάποιοι φίλοι μου το Σαββατοκύριακο, χιόνια λέει στην Μπάρνηθα.
0: Ναι, έχει ρίχνει χιόνι. Ρίχνει χιόνι.
1: Αυτή είναι η επίπτωση.
0: Ρίχνει χιόνι.
1: Και πούσε ακόμα.
0: Και περιμένουμε όλοι βέβαια τώρα να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ώρα είναι ή σε δύο, δεν θυμάμαι, τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες προβλέψεις είναι για μια τιμή που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60.
1: Ναι. 25% κάτω από την αρχική που πώς ξεκίνησε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 25 πάνω.
1: 25 πάνω. Sorry,
0: πάνω, πέρα, πάνω.
1: Δηλαδή πέρυσι, παρόλα αυτά...
0: 1,10 ξεκίνησε πέρυσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ένα δέκα.
1: Παρότι τις μειώσεις και την αυτή και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, είναι 25% πάνω στο
0: νοικοκυριό
1: από πέρυσι. Δηλαδή μόνο αυτό ακούς και...
0: Μεγάλη επιβάρυνση.
1: Μεγάλη επιβάρυνση. Η οποία είναι και, δημιουργεί και ντόμινο μετά σε όλες τις αυξήσεις που υπάρχουν.
0: Σε όλα. Στην παραγωγή.
1: Και οι Ευρωπαίοι λένε ότι χωρίς χαλάρωση δημοσιονομική, στήριξη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω, θα δούμε. Περιμένουμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω αύριο μεθαύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής. Σημαντική. Αλλά το έχουμε ξανακούσει αυτά. Εσύ το λες 5-6 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Για την γρηγοράδα που διέπει τις αποφάσεις.
0: Καλά. Κοιμούνται όρθιοι. Κοιμούνται όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Στο θέμα του πρέσβη, εδώ άκουσα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, έτσι πιστά γρήγορα, ένα όνομα και νόμιζα στην αρχή ότι είναι, βάζουν πρέσβη το Μηταράκι, αλλά λέγανε για ένα Μπιλιαράκι.
0: Μπιλιράκης.
1: Μπιλιράκης, πώς δεν είναι.
0: Γκάς Μπιλιράκης.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής επί
1: αν
0: πολλά χρόνια.
1: Είναι
0: βουλευτής 20 χρόνια. Έμπειρος πολύ. Και προσωπικότητα της Ομογένειας αλλά και του Κοινοβουλίου. Τώρα ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται επί 20 χρόνια συνεχώς
1: έχει
0: βάρος.
1: Δεν ξέρω που έχει και καλές σχέσεις με τη χώρα εδώ.
0: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι. Ακόμα.
1: Ναι, νομίζω
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Τα ονόματα.
0: Απλώς τώρα γίνεται αυτό που, πώς το λένε, name dropping, το λένε οι Αμερικάνοι. Που πετάνε τα ονόματα, ας πούμε, πάνω στο τραπέζι για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι επειδή ξέρουν τι θα γίνει. Πάντως αυτός θα ήταν καλή περίπτωση αν ερχόταν.
1: Καλή περίπτωση, ναι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ήταν να μπει ο Μπάρακ, ο πρέσβης εκεί στην Τουρκία, ο Αμερικάνος.
0: Αυτός είναι πολύ περίεργη ιστορία.
1: Ένας δισεκατομμυρίουχος μεσίτης.
0: Αυτός κάνει δουλίτσες, ακούω, μαθαίνω κλπ.
1: Και στην Τουρκία.
0: Ναι, και εμείς στη Real News θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτόν, αναλυτικό την Κυριακή. Αναλυτικό.
1: Λέει, αντί να είναι της αμερικανικής πολιτικής, είναι της τουρκικής.
0: Ναι. Έτσι προκύπτει. Ότι είναι...
1: Θέλω να δούμε ποιος θα είναι εδώ πρέσβης. Αν είναι κάποιος όπως αυτό το όνομα που είπαμε πριν, ή κάποιος εν περιπτώσει που είναι πιο κοινά αποδεκτός παρά την ψηφοφορία που πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο, θα γίνει και πιο γρήγορα. Αλλιώς από το καινούριο χρόνο
0: Θα πάρει 6 μήνες η διαδικασία και μπορεί να λέω και λίγο. Ενώ αν είναι μια περίπτωση, έχεις δίκιο απόλυτο, τύπου Μπιλιράκι, θα περάσει γρήγορα και εύκολα.
1: Γρήγορα, ναι.
0: Ναι. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου σε 1-2 λεπτά, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Ζδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τέως υπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Και είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, μαζί μας η Μέτλεν. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμεις της πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ο 10ος κύκλος του προγράμματος είναι σε εξέλιξη, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της Μέτλεν, με συμμετοχή σε πραγματικά έργα της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως και τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέτλεν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, ας αρχίσουμε πριν πάμε στα πιπερά τα κομματικά, να τα πω ό,τι να πω τα, που αφορούν την κεντροαριστερά, να σας ρωτήσω λόγω της ιδιότητας που έχετε στο νέο φορέα, πώς βλέπετε τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας, μιας και λέγαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με πέρυσι, ήδη παρά τις όποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, το κόστος είναι 25% πάνω στο πατρελοθέρμασης και μόνο σε αυτό.
2: Και 50% και πάνω είναι στο δίζελ και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση.
1: Σε σχέση με πέρυσι.
2: Είναι γύρω στο, ναι. Και νομίζω γύρω στο 35-36% είναι πάνω στο φυσικό αέριο. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες, όσοι είμαστε και σε δημόσια σφαίρα, τι έχουμε ακούσει και παρκώς νομίζω, δηλαδή το 30% που έχει ήδη εξαγγελθεί, χωρίς να αλλάζουμε εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι σωστό αυτό το οποίο είπε χθες ο εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, και με μία επιδότηση στην Αντλία. Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές σε όλους τους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί έχουμε μια φοβερή εξάρτηση από το πετρέλαιο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερα νούμερα, δηλαδή στα 8-10%, ενώ η Ελλάδα κινείται γύρω στο 50-55%, και το υπόλοιπο είναι φυσικό αέριο, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από εκεί. Και από την άλλη, θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο αφορά το κόστος του ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ, τέλος πάντων, το είπα τώρα γιατί βγήκε αυθόρμητα, προφανώς δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο το έχουμε θέσει από τον Μάιο, το οποίο τι λέμε, ότι θα μπορούσαμε μέσω καλύτερης διαχείρισης των ΑΠΕ, βάζοντας τη ΔΕΗ ως στρατηγικό παίκτη εντός της ενέργειας που θα καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή, να έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 30%. Και εδώ θα με επιτρέψετε για να κάνω πάση.
1: Είναι αλήθεια, πριν σας επιτρέψω, ότι η ΔΕΗ.
2: Θέλετε να ρωτήσετε.
1: Όχι,
2: ότι
1: να ρωτήσω.
0: Καταρχήν, να μην φαντάζεστε τι θέλουμε να ρωτήσουμε.
2: Όχι, το εμείς... είπε πριν για την κεντροαριστερά, οπότε πήγα να
1: πω το μετά ο Νίκος
2: είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το έχει πει και το Παστό.
0: Μην θέτετε μόνοι σας και τις ερωτήσεις. ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ,
2: όχι,
0: κυρία Αντωνοπούλου.
2: Είπε ο κύριος Δηλατρός και την αριστερά, γι' αυτό το είπε.
1: Ναι, θα σας διακόψω. Θα ήθελα να σας διακόψω να σας πω ότι η πράγματι ΔΕΗ στο ήδη υψηλό κόστος της ενέργειας είναι αυτοί που πολλές φορές είναι αλήθεια αποτοσταθεί και ακολουθούν αναγκαστικά λόγω ανταγωνισμού σε ένα βαθμό όλες οι άλλες οι άλλοι πάροχοι. Οπότε με έναν τρόπο ήδη το κάνει αυτό. Οφείλουμε να το δούμε. Τώρα, αν δεν επαρκεί, που δεν επαρκεί, είναι βέβαιο.
2: Αυτό ακριβώς δεν επαρκεί από τη μία και από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο ακριβώς το έχουμε αναδείξει, δηλαδή το έχει αναδείξει και η Ελλάς. Έχει αναδειχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι σύσσωμη αντιπολιτευτική η οποία το λέει και θα με επιτρέψετε. Δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΣ περίχαν και αυτό το κομμάτι μέσα. Άρα το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε και να μειώσουμε το κόστος εντός νοικοκυριού που αφορά τον ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε κάνει τέσσερις πρώτα, ας πούμε, τόσο τέσσερα εργαλεία ως Ελλάς, εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα οποία λέμε, πρώτον, δύο από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα-ίσα φέρνουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα, το θέμα της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των δηληστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά και εκεί η Ελλάδα απουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα απουσιάζει από μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό.
0: Βάλτε μια τελεία, κυρία Αντωνοπούλου. Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Γιατί μας έχετε πάρει μονότερμα. Λοιπόν, σβάρνα που λέγαμε παλιά. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που υπήρξε με τον κύριο Καρτερό, το μέλος της πολιτικής σας επιτροπής και με το άρθρο του στο οποίο επιτίθεται με προσωπικούς, βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Αν πρέπει κατά τη γνώμη σας το θέμα αυτό να συζητηθεί στο κόμμα σας και με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε και θα συνεργαστείτε αν χρειαστεί μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ όταν διαμορφώνεται ένα τέτοιο βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων με επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τόσο ανίκιους χαρακτηρισμούς.
2: Πρώτον, ο κ. Καρτερός νομίζω έγραψε και ένα δεύτερο άρθρο όπου αναλαμβάνει.
0: Στο οποίο δεν πήρε πίσω τίποτα.
2: Λέει στο τέλος ότι.
0: Τίποτα δεν πήρε πίσω. Λέει αυτά είναι δική μου ευθύνη και τα λάθη είναι δικά μου. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αλλαγή θέσης, δεν είναι αλλαγή γραμμής.
1: Τυχόν λάθη.
0: Τι εννοείς τυχόν λάθη?
1: Ξέρω εγώ, έτσι λέει τυχόν λάθη.
0: Να λέει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τυχόν λάθος.
2: Τώρα αυτό αφορά τον κύριο Καρτερό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση.
0: Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της πολιτικής σας επιτροπής. Φυσικά. Δεν είναι, είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός στέλεχος πλέον.
2: Δεν θα αρνιόμουν ποτέ μια ιδιότητα η οποία είναι πασίδηλη. Δηλαδή θα ήταν λάθος και σε σχέση με τους ακροατές μας και προς το σεβασμό απέναντι σε εσάς. Έχω μια αρχή όμως, η οποία είναι προσωπική και θα τη τηρώ, μέχρι τέλους. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη δημοσιοσφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός σας στέλεχος. Είναι μέλος της κεντρικής σας επιτροπής.
1: Ναι, αλλά
0: δημοσιογράφοι δεν είναι τα στελέχη των κομμάτων που μάλιστα κατέχουν διοικητικές θέσεις ή υψηλές πολιτικές θέσεις. Είναι πρώην δημοσιογράφοι. Είναι πολιτικός σας στέλεχος.
1: Εντάξει, μην διαλέγετε ιδιότητα.
0: Και υπουργοί αρθρογραφούν. Και υπουργοί αρθρογραφούν. Τι θα πει αυτό?
2: Έχετε δίκιο. Η πέραση του Ενάς Καρτερού είναι συγκεκριμένη. Τη γνωρίζουμε τουλάχιστον 4-5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα έγραφα ποτέ κάτι, δεν θα χρησιμοποιήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ιδιαίτερα και επειδή προέρχομαι από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη στο σύνολό της τα τελευταία περίπου 15 χρόνια στο σύνολό της, δηλαδή όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς έχουν δεχθεί, έχουν υποστεί μάλλον και έχουν υποπέσει και σε σφάλματα έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, ακριβώς γιατί αναλάβανε και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαρκές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του.
0: Αυτή είναι μια καλή και έντιμη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου. Και τη δέχομαι ως απάντηση. Και σας τιμά.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί οι ακροατές τώρα, όσο σου ενδιαφέρει, τη γράφει ο Καρτερός, ο οποίος παλιότερα έγραφε να. Όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, να τρώμε μαρούλια για να αποδείξουμε ότι δεν είχαμε ραδιενέργεια. Αλλά επειδή είναι στέλεχος, και ξέρετε γιατί. Γιατί εάν μέσα από αυτή την εξίτητα μπορεί να βγει μεθαύριο μια δυνατότητα συγκυβέρνησης ή εν πάση περιπτώσει, αν χρειαστεί, τα κόμματα να συνυπάρξουν. Όταν υπάρχει αυτή λοιπόν η οξύτητα, και μάλιστα απορώ, ο Τσίπρας, ο οποίος προφανώς βγήκε και στο Crete TV, είπε: εγώ δεν βρίζω, δεν κάνω, και τι κοστίζει να αποκηρύσσονται αυτές οι οξύτητες. Όπως και ο Ανδρουλάκης, κακώς, ας πούμε, δεν παρενέβη να πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του πρώην βουλευτή προς στέλεχό σας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Σωστά. Γιατί τόσο έπρεπε πράγμα. Και εκείνος να παρέμβει και να το πει.
1: Να πείτε ότι είναι αυτά, δεν τα υιοθετώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Όπως παλιά οι Σιριζέοι, ας πούμε, λέγαν διάφορα και επειδή δεν τα παίρναν πίσω ποτέ, ας πούμε.
0: Πάμε.
1: Ζητάγαμε στον Νίκο μου να το
0: θυμηθούμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους
1: ειδήσεων. Με τον Νίκο εδώ πολλές φορές ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν επεισόδια και το γυρίζανε γύρω-γύρω μια ώρα. Κανείς πρέπει να έχει μια ευθύτητα στις απαντήσεις τους. Όπως η απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τη δική σας λογική για το
0: πάμε
1: τρόπο
0: που γράφει τίτλους, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, κυρία Αντωνοπούλου, σε 4-5 λεπτά για να δώσετε την απάντηση.
2: Έγινε, να καλά.
3: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε, ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή.
8: Το FM. Στους 103,3.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβάνης.
15: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Βέβαια, κάνει ζημιά.
2: Θα είμαι καθαρή. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι πρώτον ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς μέχρι τις εκλογές ο στόχος της είναι να βγει πρωτοκόμμα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ο στόχος κάθε...
0: Συγγνώμη για τη διακοπή. Να θυμίσω απλώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι, ούτε για το Πασόκ, ούτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, και όταν τον τζιγκλάνε οι δημοσιογράφοι για τις επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του Πασόκ, λέει ότι αντιδρώ σαν βουδιστής μοναχός, δηλαδή με απόλυτη αυτοσυγκράτηση.
2: Μα κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι.
0: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Για άλλους είναι άλλα.
2: Για μας. Προφανώς. Εγώ μιλάω από τη στιγμή στην ελληνική αριστερή στην παράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι τα προβλήματα που συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτό είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Γιατί πέρα τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν πηγή για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα πώς οποιοδήποτε ανταγωνισμός που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Πώς αυτό θα βοηθήσει τελικά τα προγράμματα, πώς θα βοηθήσει την τακτική και τη στρατηγική τους και όχι να οξύνει μεταξύ μας αντιθέσεις προς όφελος τελικά της Νέας Δημοκρατίας αντί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία μειωμένη.
20: Πολύ αγαπησία, άρα καταλέτε, όπως ο κύριος Τσίπρας στο Κρήτη TV. Μακάρι να σε ακουστείτε, αλλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα.
20: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: καλά.
21: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
22: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
23: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη θέρμανση, με ποια τιμή θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου, που κλειδώνει η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του αυξημένου επιδόματος, το νέο πακέτο μέτρων για αμόλυβδη και ντίζελ, ποιοι και πόσο θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας στο επίκεντρο Ιέβια, όπου κατέρευσε γέφυρα, πλημμύρισε η Χαλκίδα και εστάλει μήνυμα από το 112. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Σκιάθο και Σκόπελο, απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το αυτοκίνητό της στη Ρόδο. Αναλυτική πρόγνωση. Σε οικονομικό αδιέξοδο η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10 τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
24: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
25: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
26: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
25: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
27: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
27: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί και αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
28: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
30: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
29: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την Kimberly Guilfoyle, για την απόφαση του Λευκού Οίκου να την αντικαταστήσει. Πώς τη βλέπετε αυτή την απόφαση? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι τους επόμενους μήνες ουσιαστικά η πρεσβεία μας θα είναι ακέφαλη? Εδώ η πρεσβεία η Αμερικανική στην Αθήνα, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμων εξελίξεων, με το καλώδιο μπροστά μας, με θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας προβληματίζει αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηπαλώ, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
0: Σωστά, αλλά...
1: κάθε χώρα στην Αθήνα.
0: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
1: Ναι, ναι. Σας πω, εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Guilfoyle όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών.
0: Παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, κυρία εκπρόσωπε. Παίζουν τα πρόσωπα ρόλο.
1: Είναι κάτι...
0: στην πολιτική.
1: Πάντοτε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έχουμε δομήσει ως τώρα ως στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στα θέματα της ενέργειας.
0: Δηλαδή αυτός ο Μπάρακ απέναντι, που από αυτά που ακούω και μαθαίνω και βάζω την λέξη που θα πω σε πολλά εισαγωγικά, είναι διάβολος. είναι τρομερός. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο τα
0: το πρόσωπα. Το ίδιο θα ήταν να ήταν εκεί ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, ο Μπάρακ, αλλά για να επιστρέψω στα δικά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και πολύ πριν έρθει η κυρία Guilfoyle. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος που ακούτε είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια να πετύχουμε, να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε.
2: Θα έχουν επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα όλα αυτά με την απουσία πρέσβη και τη συγκεκριμένη πρέσβεως στον στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με τον κάθετο διάδρομο?
1: Εγώ θα σας έλεγα πως όχι, δεν θα έχουν. Αφενός γιατί και ο αντικαταστάτης προσωρινός, δεν ξέρω, της κυρίας Guilfoyle, είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την έρευνα εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την ExxonMobil ή και τα θέματα του κάθετου διαδρόμου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων, των διαχειριστών, των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κυρίας Guilfoyle, προσωρινός για την ώρα όπως ακούω, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται.
0: Άλλωστε, ο κάθετος διάδρομος, και νομίζω θα συμφωνήσετε, κυρία Ζδούκου, μαζί μου, δεν ήταν απόφαση της πρέσβεως, ήταν κεντρική πολιτική απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω ο κάθετος διάδρομος και θα έλεγα ότι η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
0: Σωστά. Να αλλάξουμε θέματα. Έλα, Αντώνη.
2: Θα πούμε στα δικά μας. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση με ενδιαφέρον στο Άξιον που αφορούσε και μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Έδειχναν ότι ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο. Με επιπτώσεις στο κόστος της ζωής του, από το ύψος στις τιμές της ενέργειας που επηρεάζει όλη την αλυσίδα, τη διατροφική και όχι μόνο. Και αυτό θα είναι καθοριστικό στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που υπάρχουν εντάσεις και άλλα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά. Εσείς θεωρείτε ότι μέχρι τώρα οι δυνατότητες οικονομίας είναι αυτές και δεν έχει κάτι παραπάνω, εάν συνεχιστεί αυτή η δυσκολία στα οικονομικά των νοικοκυριών το επόμενο διάστημα?
1: Εγώ, κύριε Δελατόλα, λαμβάνω υπόψη μου, ως πολίτης περισσότερο θα σας έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε σε αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κορονοϊός όταν ήρθε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στο μέγιστο βαθμό. Το καταλαβαίνετε και εσείς ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες, να στηρίξουμε την κοινωνία. Σε λίγο θα ακούσουμε το νέο πακέτο των μέτρων. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και
2: από τα κυρία Δούκου, μην είστε τόσο απόλυτοι.
0: Ναι, ακούμε από το Πασόκ, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Ναι,
0: το επανέλαβε χθες.
2: Τι θα πει ψέμα?
1: Λέω ότι σε πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα, γιατί προσκρούν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνηση πέρα μας, είναι τώρα. Τώρα θέλει ο πολίτης να δει αύριο που θα παραγγείλει το πετρέλαιο πόσο είναι η τιμή ή πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να δει πόσο είναι η τιμή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις. Θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ τώρα. Δηλαδή το να λέμε θα φορολογήστε τα υπερκέρδη, το οποίο το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα δεν είναι θέμα ιδεολειψίας ή δογματικής θέσης Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς δεν φορολογούμε. Το κάναμε στο παρελθόν, αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, το

0: αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ' έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε ότι και κάθε 15ήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα.
1: Αντώνη, εσύ ή εγώ?
2: Εγώ θα ρωτήσω.
1: Έλα.
2: Κοιτάξτε, είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όμως και μια σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με διαφορά σημαντική από το δεύτερο κόμμα, εκεί με εκτίμηση στο 30. Και το βλέπουμε και με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το είδαμε αυτό από τη δημοσκόπηση της Opinion, ότι στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, που σημαίνει ότι αφού είναι 0,5 πάνω από το 25, δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Μα έτσι αυτό ο ίδιος το έχει πει.
0: Νομίζω
2: πέρασε
0: τον
2: πολύ... πύχη μέχρι ναι. τώρα τουλάχιστον.
0: Έγινε πολύ ντόρος, θα έλεγα, για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Προτίθηκε υποθετικά ο
2: Πρωθυπουργός. Αυτό στην άνοιξη την κουβέντα, κυρία Ζούπη.
0: Απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατά στην πραγματικότητα και δεν γατζώνεται και με την καρέκλα. Από εκεί και πέρα, σήμερα βρισκόμαστε το 30%, έλεγα, πάνω κάτω, 30-31. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές. Θέλουμε αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Δεν το λέω αυτό.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Δεν το λέω με αλαζονία και δεν το λέω επίσης και με μια κομματική αιμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχετε αυτοδυναμία και μετά την εμφάνιση νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Γιατί τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τώρα είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απάντηση.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα σας κόψει τίποτε ο Σαμαράς κάνοντας νέο κόμμα? Γιατί τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κυμαίνονται περί το 30%. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Δεν θα κόψει τίποτε ο Σαμαράς?
0: Το πιστεύουμε γιατί εξαρτάται, θα έλεγα, από το πώς θα πάμε εμείς στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση, το είδατε και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ότι αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών. Οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές είναι να σταθούμε πάνω στο πρόβλημα αυτό. Η εμφάνιση, όταν γίνει, του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, θεωρώ ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα που είναι δεξιότερα. Αλλά για μας το ζητούμενο είναι ποιες πρακτικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα προβλήματα που απασχολούν, κυρίως την πίεση που έχει σήμερα το νοικοκυριό και επιχείρηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
2: Κυρία Σδούκου, ένα δίκιο έχετε, γιατί έχουμε και δρόμο ακόμα προς τις εκλογές, αν οι κυρίες αυτές αν γίνουν Ιούνιο και ίσως και προς το τέλος του Ιουνίου. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το μετά, το οποίο ακόμα και το 30% δίνει 122 βουλευτές. Βλέπουμε όμως μια προθυμία κομμάτων, είτε εκ δεξιών αυτό που υπάρχουν, είτε πιθανόν ο κ. Σαμαράς αργότερα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, και ας προσθέσω και τον κύριο Τσίπρα που δεν υπάρχει περίπτωση, να συνεργαστούν με τον Πρωθυπουργό, με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Τώρα,
0: απροθυμία και, λέτε.
2: Απροθυμία, ναι. Και αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη, αν πάνε τα αποτελέσματα κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Είναι σαφές, το βλέπουμε μπροστά μας, δηλαδή σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν λέω
0: κάτι καινούργιο. Αυτό είναι που καθιστά.
2: Δεν σας απασχολεί αυτό? Δηλαδή να ήρθετε πρωτοκόμμα, να πάρετε 35%, 34% και να μην υπάρξει αδυναμία. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές ή θα αναζητηθεί κάτι άλλο, λέτε?
0: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση. Και πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα, πολύ περισσότερο

0: αναλαμβάνω σε ένα περιβάλλον και σε ένα σκηνικό που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Από ελληνοτουρκικά έως τις κρίσεις που μένονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να λέμε με εμφατικά γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας και προόδου στη χώρα. Και θα πω και κάτι στη σχέση γενικότερα με το που πηγαίνει το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και δύο-τρία άλλα πράγματα. Στην Ευρώπη σήμερα, κύριε Δελατόλα, εγώ βλέπω μια αριστερά, κεντροαριστερά, ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν καταφέρνει να δώσει πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής. Δηλαδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία, επιχειρήματα που με γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 80 και 90. Η συζήτηση που γίνεται, και το βλέπετε και στο Πασόκ εδώ, είναι σε μεγάλο βαθμό πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα να παράγει περισσότερο πλούτο, να τον παράγει γρηγορότερα, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς. Προφανώς χρειάζεται και μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, αλλά αν δεν μεγαλώσει η οικονομία και δεν μπορούμε διαρκώς να μοιράζουμε τα ίδια χρήματα και να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλουσιότεροι. Και αυτή η πολιτική μας θεωρώ ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία με τα οποία θα επιλέξει κανείς στο τέλος το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα, θα το λάβει πολύ σημαντικά υπόψη. Το δεύτερο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Οι πολίτες, ξέρετε, αξιολογούν την εμπειρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, τη σταθερότητα και την προοπτική, όπως είπα. Και ένα τρίτο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στις πόλεις, στις γειτονιές, στα χωριά, στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ βλέπετε ότι έχει κάποιες ανισορροπίες, δηλαδή διατηρεί ίσως κάποια προσωπικά ή κομματικά δίκτυα.
2: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σδούκου.
0: Αλλά δεν έχει την παρουσία αυτή σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε και την αυτοδυναμία.
2: Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο καλημέρα τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Real FM. Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Νίκος. Η ώρα είναι 12.
4: Λατό FM στους 103,3.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες, έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.

Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, δικτυωθήκαμε 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καλημερούδια ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ως τα 2. Δεν θα τα σούρωμε για άλλη μια μέρα. Επιβεβαιωμένου βεβαίως από το προσωπικό μέσα στο βάθος.

καλημερούδια στο Ηράκλειο της Αθήνας και βεβαίως βεβαίως Θεσσαλονίκη, καθώς και τη Μεσσηνία. Γεωργάκη μου τώρα ήρθε. Καθυστερώ να τα δω, το ξέρετε πολύ καλά. Συντονίζω για τους τρεις, διαβάζω για τους τέσσερις. Έχω και τους 49 εκεί στο βάθος κήπος που με ταλανίζουνε. Τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω. Όλα εγώ. Το είπαμε, θα το κανονίσουμε και το τηλέφωνο. Μην ανησυχείς. Φτάνει βέβαια να επιστρέψει η τηλεφωνήτριά μου που δεν προσελήφθη ποτέ. Διαφορετικά θα είχαμε και μία να απαντάει τα τηλέφωνα. Αν αρχίσω να μιλάω και στο τηλέφωνο, βρασεόριζα. Καλημερούδια Μάνο, καλημερούδια Δημήτρη, καλημερούδια Ανούλα. Πού είναι ο μάγος, χάσαμε το μάγο. Ο Γιαννάκης έχουν προβλήματα με τα εθερνέτια και αυτά τα τεχνολόγια style, ξέρετε. Και τώρα έχουμε χάσει δύο μέρες.

αγορίδιες Κωνσταντίνο μου, και εγώ ρε παιδί μου, και εγώ πιο. Μας φάγανε την Κιλφόιλ. Αφού μου κόβει η όρεξη, δεν μπορούσα να βάω το γύρο μου. Μια στεναχώρια την έχω.

το λες βρε, αλλά μια στεναχώρια φτώχεια καταραμένη. Τι είναι 100.000 ευρώ ή dollars, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. Είχε κάποιες δυσκολίες το κορίτσι. Λες οι άλλοι να μην τα παίρνουνε επειδή δεν φαίνονται. Α. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτη, το χάσαμε.

Κοίτα, κοίτα, έχουμε συνηθίσει μέσα από αυτήν την εκπομπή να το λέμε και να το ξαναλέμε. Αφήστε τις μιζέρια στα ταμιά μα τα παραπέρα. Σήμερα έχουμε να χαμογελάσουμε ενώ συνήθως. Μην μου το χαλάτε και μην με τσιγκλάτε. Είπαμε, δεν είμαστε ούτε πολιτική ούτε ενημερωτική εκπομπή. Αν και η ενημέρωσή μας βέβαια είναι από πρώτο χέρι από το Delicatessen. Και το φίλο μας το Γιάννη το Ντατσίζη που τα ξέρει όλα. Τι περιμένετε τώρα? Καλύτερες ειδήσεις δεν υπάρχουν. Το χάσαμε το κορίτσι. Τι έκανομαι?

Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χριστάρα. Good day to Manchester, στο φίλο μας το Γιάννη όπως πάντα. Εδώ θα σε επάλξεις Γιάννη μου, θα σε επάλξεις. Που είναι ο άλλος ο Δημητρός. Στην έρημο.

Καλό μεσημέρι και στη Νότια Κρήτη και τους απανταχού ακροατές μέσω του www.musicokanali.gr ή της πλατφόρμας Σουλατό. Την ξέχασα αυτή, έχουν και αυτοί τέτοια.

είμαστε αγορίνα με αρκετό καιρό μαζί. Μην ανησυχείς, δεν μας χάνεις, δεν μας χάνεις. Εδώ θα είμαστε 12 με 2 κάθε μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή, να φτιαχνόμαστε all together. Όχι now, always.

Κωνσταντίνε, ανησυχεί για το, για το νέο γήπεδο του Όφη. Κοίταξε να δεις, άσε να τελειώσει πρώτα εκείνο το ρημάδι, το αεροδρόμιο. Να φτιαχτούν οι δρόμοι, να πηγαίνει όρχεται ο κόσμος. Μα σχεδούμε μια καλύτερη μέρα, όχι άσπρη, γιατί άσπρη αποκλείεται. Με το συσκόλι σε αυτή τη μεριά, άσπρη δεν θα είναι ποτέ.

Να και το παιδί θάμα. Ο 7, ο ρεπόρτερ του δρόμου. Όποτε σκεφτεί βέβαια να βγει στον δρόμο, που ανακαλύπτει πράγματα και θάματα. Και ανακάλυψεν, το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου θα γίνει πολυτελές ξενοδοχείο. Εμείς βέβαια από την πλευρά μας είχαμε την εντύπωση ότι λειτουργεί σαν ξενοδοχείο, μεταναστώνανε εδώ και καιρό. Θα τις βγάλουν όξο.

συντροφιά μας όπως κάθε μέρα βέβαια. Η Alex and Georgia Ritakis Consultants. Λέω ορισμένα από αυτά που διαθέτει ο φίλος μου ο Αλέξης, αλλά αν δεν μπείτε στη σελίδα του να τα δείτε όλα, χάνετε. Έχω ερωτευτεί αυτά τα cocktail bars, τα ειδικά διασκευασμένα πανάκια, τα έχω ερωτευτεί. Είδα και ένα με κονσόλα πάνω και μου ξύπνησε αναμνήσεις. Και βέβαια πάνε παντού για κάθε σας εκδήλωση για το γάμο σας, το γάμο σας, το γάμο σας. Είδες, Ανούλα, τη βάφτιση, τη βάφτιση, τη βάφτιση. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Για κάθε εκδήλωση, για κάθε private party, για τα ιδιαίτερα των παιδιών σας και τα δικά σας. Μπορείτε βέβαια να τα χρησιμοποιήσετε και ως ρεσεψιόν σε μεγάλες εκθέσεις. Τι άλλο να σας πω, μπείτε, σας λέω, θα τα δείτε.

Τι άλλο θα θέλαμε, κοίταξε να δεις, αν και η ώρα δεν το επιτρέπει. Εμείς θα θέλαμε ένα τσιμπίμ, ας πούμε, με πάγο και κοκακόλα τώρα έτσι, για να πάρουμε τα ψιλοΐσα μας. Γιατί και αυτό είναι σαν τα πατατάκια, ρε παιδί μου. Μετά το pop δεν έχει stop.

Καλό μεσημέρι Γεωργία, καλό μεσημέρι Μενέλα. Αν δεν με σκουντάτε, δεν βλέπω. Και δεν κατέχω και από πού ακούτε, βεβαίως, αν δεν μου γράψετε.

0: FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά.

0: Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα, πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
10: Λατό FM στους 103,3.

Είναι γνωστό βεβαίως σε όλους σας ότι καθυστερώ λίγο να βγω στον αέρα, διότι προσπαθώ να συντονιστώ και από τις δύο μπάντες. Άλλο μπάντα και άλλο μπάντα. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3. Ναι, Λατό FM. Να στο κάνω, Λιανά, αν θέλεις να μας συντροφεύεις στις εκπομπές μας και να σε κάνουμε πασίγνωστο, απλούστατα έλα σε επαφή με το μουσικό κανάλι, με το Λατό FM. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτό το...

Μια χαρά είμαστε, καλέ. Μια χαρά. Ψιλοξεχνάμε λίγο, γιατί τώρα με ειδοποιήσανε και μου τα πάνε από μέσα. Be well wherever you are listening 105.1 Music Channel, 103.3 Lato FM. We are close to you Monday to Friday, 12 to 2, bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Αναρωτιέσαι τι κάνουν όλοι αυτοί στο βάθος κήπος. Πρόσεξε με. Επειδή πάντα στηρίζομαι και υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα με τα δεσποτάκια, στο βάθος κήπος φροντίζουν 16 γάτες και μία σχηλίτσα που μας ήρθε απροσκάλεστη.

μίλες ότι δεν υπάρχουν λύσεις, Μανολάκη, μίλες τέτοια πράγματα. Έχουν βρει τις λύσεις οι ειδικοί. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Ξεκινά, πρόσεξέ με, για σένα που δεν τα περνάς καλά εκεί που μένεις και χρειάζεσαι ένα, πώς να το πούμε, ένα σπροξηματάκι, ρε παιδί μου, να αλλάξεις τόπο, συνήθειες και πιθανότητα να καλυτερεύσεις τη ζωή σου. Ανοίγει σήμερα λοιπόν η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα με την κατάσταση, πρόσεξέ με, εκεί στα σακριτικά περιοχάς της Ελλάδος που θέλουν να πάρουν μία ανάσα. Δεν είναι και λίγα λεφτάκια, μια μεγάλη βοήθεια. 10.000 ευρώ για να ξεκινήσεις μια νέα ζωή σε νέο τόπο. Δεν κατέχω πως γίνεται αυτό με το θέμα οικίας και τέτοια. Αλλά σε περίπτωση που δεν μπορείς να τη βγάλεις εκεί που είσαι, μπορείς να κάνεις μια νέα αρχή κάπου αλλού. Λέω τώρα, ρε παιδί μου.

Το είπαμε από την αρχή της εκπομπής, αγόρι μου, τη χάσαμε την Τιλφόιλ. Και αυτή είναι την τηλεόραση το μάθε. Μην νομίζεις ότι της δώσανε ιδιαίτερη σημασία. Θα σου λείψει το. Δεν το πιστεύω. Το χαμογελό της. Και τον ντεκολτέ. Ρέσεις, κάτσε ρε καλά, εκπομπή κάνουμε.

μέρες η σάρπα ζώσας. Τι είναι αυτό το χάλι? Όχι, δεν μιλάω σε εσάς, αυτούς μέσα στο βάθος κήπος. Γίνεται στρελής, λέει, με τα οικόπεδα, τα κτίρια και κάθε τι που υπάρχει γύρω από το χώρο που θα γίνει το νέο αεροδρόμιο. Και βέβαια θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, νέες κατοικίες. Ένα σωρό κόσμο θα δουλεύει εκεί πέρα, πιθανότητα να θέλει να μένει και κοντά. Καλυτέρευση θα είναι, που έτσι αλλιώς θα γίνει που θα γίνει. Δηλαδή τι άλλο θέλετε ρε παιδί μου, να σας το χαρίσουν, δεν γίνεται. Ποια παπούρα, ξέχνατε αυτή.

Βασιλάκη, και βέβαια σε άλλα μουσικά θέματα. Τι, κάθε μέρα τα ίδια θα είμαστε, το ξέρεις πολύ καλά. Το προσπαθούμε να μην να ακούγονται πολλές φορές τα ίδια πράγματα και κανένα άλλο λόγο. Μην μας βαρεθείτε και μην μας βαρεθούμε. Γιατί άμα μας βαρεθείτε, κακό της κεφαλής μας. Αλλά άμα μας βαρεθούμε, άστα, άστα. Θα γίνει επανάσταση εκεί στον

Ναι ρε Βασιλάκη, θα γεμίσει άλλου είδους καταστήματα γύρω γύρω από τα αεροδρόμια. Τα έχεις δει σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια, υπάρχει οργασμός. Μπορεί να τελειώσει πρώτα το ρημάδι τα αεροδρόμιο και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν γύρω γύρω οι άλλοι. Τι θα γίνει με το παλιό αεροδρόμιο? Αχ, αχ, ουχα, τι άλλο.

ξέρω ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα, διότι κοίταξε να δεις αυτά τα έργα, δηλαδή ειδικά οι ασφαλτοστρώσεις που έχουν πάει τώρα. Αλικαρνασσό, ναι. Δεν γίνονται να γίνουν από μόνες τους εν μία νυχτή. Και βέβαια θα υπάρξει μία ενόχληση τον τριγύρω μέχρι να ολοκληρωθούν. Αλλά τουλάχιστον κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Αν ανασκουμποθούν και σκόσουν τα μανίκια τους και κάνουν κάτι παραπάνω όλοι μαζί αυτοί που υποτίθεται ότι φροντίζουν για την πόλη, που ξέρεις, κάποτε μπορεί να λέμε Ηράκλειο και να χαμογελάμε αντί να φτύνομαι, να μην μας ματιάσουνε.

Αν έχω νέα, γιατί. Για τους αλληλείς. Όχι, δεν έχω νέα. Απλά ξέρω ότι προς το παρόν την περνάμε με κατεψυγμένο. Κι αν περάσει κανένα και έρθει από Αθήνα, κατά λάθος.

καιρό είχαμε να το δούμε το, το IMF. IMF το λένε, ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο κρούει τον κίνδυνο για το παγκόσμιο χρέος. Δηλαδή αυτό το χρωστάνε όλοι τις Μιχαλούς και κανείς δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω. Εξακολουθεί και εσύ. Γιατί να ανησυχούμε λοιπόν.

μουσική, αγοράκι μου, δεν έχει ούτε όρια ούτε περιθώρια. Και τελειωμό δεν έχει, ειδικά για μας που ασχολούμαστε εδώ και κάμποσα χρόνια, κάτι λίγα χρόνια. Κοίταξε να δεις, αν δεν ακολουθούσαν το λίστα, πίστα και σταθμή, και βεβαίως θα ήταν πολύ καλύτερα τα ακούσματα. Απλά απλοποιήσαν τα πράγματα, βάλανε ένα κομπιούτερ εκεί πέρα και παίζει για μοναχό του και σου λέει έτσι, αλλιώς μας ακούνε. Δεν είναι έτσι. Το ραδιόφωνο πάντα ήταν παρεούλα. Και η φωνή πίσω από το μικρόφωνο, ο φιλαράκος σας που την παλεύει να σας κάνει να χαμογελάσετε. Όν και τώρα τελευταία βλέπω κάτι μουρτσουφλιές και θα σας τιμωρήσω.

τα ρολογάκια σας. Πρέπει να πάω να γεμίσω την κούπα μου με καφέ, να κάνω το συνηθισμένο μου παπαπούφα. Θα πάρω δηλαδή μια ανάσα καθαρό αέρα, θέλω να πω. Αμέσως εσύ. Ακόμα δεν το κόψεις. Ποιο να κόψω? Old habits die hard, φίλε μου. Πάω και έρχομαι.

Βασίλη, αν μπει στη σελίδα του alexakis.gr θα βρεις τη φόρμα εγγραφής για το, και τα σεμινάρια How to be a bartender. Γεια σου, γιατί οι θέσεις είναι πολύ λίγες και δεν πρόκειται να αυξηθούν, το ξέρω. Θέλει ποιότητα πάντα, όχι ποσότητα. Πάλι την είπα, Αλεξάκης. Ρε Λευτέρη, με έχεις πρίξει. alexialitakis.gr. Μπες μέσα, θα βρεις και τη φόρμα εγγραφής και θα τα μάθεις όλα αυτά που χρειάζεσαι.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.

συντονίστημένο για μια ακόμη φορά. Και βέβαια δεν ξεχνάω ποτέ να ευχαριστήσω τον Άγιο Νικόλαο για τη φιλοξενία του. Τα παιδιά την παλεύουν αλλιώς από εκεί, εμείς αλλιώς από εδώ. Και βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι, θα έρθει μωρέ, που θα πάει, θα τα φτιάξουνε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λαττό FM για την Ανατολική Κρήτη. Βεβαίως και από τα δύο μέρη και από τις δύο πλατφόρμες www.musicokanali.gr και την πλατφόρμα του Λατό FM, μας ακούτε παντού. Καλό μεσημέρι σε όλα τα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου και γενικά όλη τη Κρήτη που την παλεύουν και περιμένετε να πάρετε ένα δρομικά. Γελάσαμε πάλι. Κοίτα, έχει βγει η απόφαση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά για τους συνταξιούχους που διεκδικούσαν κάποια αναδρομικούλια που τους τα είχαν φάει. Η απόφαση έχει βγει. Πότε θα τα πάρετε? Κοίταξε, όταν θα φύγουν οι μισοί και ετοιμαστούν να φύγουν και οι άλλοι μισοί, πιθανόν να τα δώσουν.

να καλά εψές. Αν είδατε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί είδα τις παλιότερες. Κοίταξε να δεις, ό,τι θέλουν να σου λένε και εσύ τα χάφτεις. Εδώ ισχύει το «σας δίνουμε ένα ναύτη που όλο μη γες χάφτη». Ο καθένας κάνει τις δημοσκοπήσεις ή... δημοσκοπήσεις με τα δικά του μέτρα. Και ερωτός, γιατί λένε ότι οι περισσότερες αυτές δημοσκοπήσεις και τα γκάλωπ γίνονται τηλεφωνικά. Σε έχει πάρει ποτέ κανένας να σε ρωτήσει τη γνώμη σου?

όπως αυτό γίνονται με τυχαία επιλογή. Βέβαια. Άρα εμείς που είμαστε άτυχοι δεν πέσαμε στην κλήρωση. Είδες πως γίνονται τα μυστήρια.

πανούμενα πάντα πατούσαν και απατούν. Εμείς το ρίχναμε στη ζημιά, αλλά η ζημιά είναι αλλού. Περαστικά στον δικό μας, το Γιάννο, που είναι με πυρετό δύο μέρες τώρα. Περαστικά και γρήγορα. Άντε! Μασάμε εμείς από τέτοια, ρε παιδί μου. Πάρε δύο ντεπά, αλλά πρόσεξε με, στάλια εγώ, μη βγαίνεις με εξόπλατα το βράδυ, δεν μ' άκουγες.

αλήθεια το βρίσκω περίεργο. Βέβαια, εκτός τόπου και χρόνου, αυτό που μου φέρε ο... Πώς σε λένε, ναι. Α, ναι, ναι. Ο του δρόμου. Δεν ξέρω πόσοι εξημών έχετε δει το νόμο 4000, πολύ παλιό ελληνικό ταινίο, εκείνο που κούρευαν τους Teddy Boys από τον πάτο και τους κρεμούσαν και κουδούνες και ταμπέλες ή με Teddy Boys και τους κάνανε βόλτα. Απίστευτον κι όμως αληθινών, στο Λονδίνο ρίχνουν πρόστιμα και διαπομπεύουν αυτούς που πετάνε σκουπίδια εκτός σκάβων. Έτσι γινόταν κάτι τέτοιο στο Ηράκλειο. Όλοι για διαπόμπευση θα πηγαίνανε.

Ναι ρε Βασιλάκη, το ξέρω. Κανένας δεν πετάει σκουπίδια έξω από τους κάδους στο Ηράκλειο. Αν μου επιτρέπαν και κρατούσα μία βίσα, θα τους είχα σπάσει στα χέρια ολωνώνανε. Δεν βλέπω τίποτα άλλο να περνάνε και απλώς να τα πετάνε και όπου κάτσε ρε παιδί μου. Και ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι στις περισσότερες γειτονιές οι κάτοικοι των σκουπιδιών, όχι της ανακύκλωσης, είναι ανοιχτοί για να ευωδιάζουν.

την αγάπη μου, την καρδιά μου. Και τι άλλο να σου στείλω, Χριστιανά μου? Την κορούλα μου. Μου έγραψε κάτι υπέροχο, γιατί αυτά είναι υπέροχα και όταν συμμετέχετε γίνονται ακόμα πιο ωραία.

την Κυριακή στις 11 η ώρα, ξεκίνημα από τη Λότζια. Περπάτημα με το F-ZO. F-ZO για τον καρκίνο. Είναι σίγουρο ότι θα συμμετέχετε πάρα πολύ. Ένα περπάτημα είναι, δεν είναι μαραθώνιος, αλλά είναι μια συμπαράσταση σε όλους αυτούς που παλεύουμε με το θηρίο. Κυριακή 11 η ώρα στη Λότζια. Μακάρι να γινόταν πολλά τέτοια να τα λέμε κάθε μέρα.

πω να κλείσει μια τέτοια πληγή, αγόρι μου. Δεν κλείνει εύκολα, ειδικά αυτό με το πέταμα των σκουπιδιών. Από μακριά για να μην πλησιάσουν. Λες και είναι όλοι μπασκετμπολίστες. Και όταν σε βλέπει το παιδί σου να κάνει τέτοιο πράγμα, όταν θα μεγαλώσει, τι θα κάνει? Όχι, για πες μου.

Δεν πίστευσες αυτό που είπα με τη διαπόμπευση. Κοίταξε να δεις. Δεν θα τους πιάσουν από το χέρι να τους κρεμάσουν ταμπέλες. Αυτός πετάει σκουπίδια εκτός σκάδου. Και οι περισσότεροι βέβαια εξ αυτών θα πετάνε μέσα από το αυτοκίνητο. Σιγά που θα σταματήσουν. Η διαπόμπευση γίνεται μέσω της σελίδας τους στο Facebook. Δεν θα τους δουν για λίγοι. Θα μου πεις αν είχαν τσίπα δεν θα το κάνανε εξ αρχής. Κι όμως, κι όμως.

βέβαια έχω τη λύση και για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Από το σχεδιασμό, το σωστό στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού, την οργάνωση των προμηθειών, την κοστολόγηση και πάνω απ' όλα το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, η alexgelitakis.gr έχει τις λύσεις. Με εξειδικευμένους συνεργάτες και πολυετή εμπειρία στο χώρο του μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε. Από την ιδέα μέχρι τον μπαρ των ονείρων σας ή την καλυτέρευση της κατάστασης της επιχείρησής σας.

προσπαθούσα να λύσω ένα γρίφο που μου είδε. Θα προσπαθήσω και την ώρα που πέφτει να δημιουργήσω μυστικούλια και θα δω αν μπορώ να σας τον λύσω μετά.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
6: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Place du ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.

συντονίστηκα επιτέλους για τις δύο μεριές. Και βεβαίως πολλά και όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον Άγιο Νικόλαο. Θα τα ακούσατε εσείς που ακούτε μέσω του 103,3. Η συμμετοχή του κόσμου πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι υπέροχη, όπως και αυτό που σας είπα προηγουμένως.

Δεν ήσουν εδώ και δεν τ' άκουσες. Λοιπόν, την Κυριακή στις 11 η ώρα στη Λότζια, στο Ηράκλειο. Μαζευόμαστε και περπατάμε με το F-ZO για όλους αυτούς που παλεύουν με το θηρίο του καρκίνου.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Καθημερινά εδώ κοντά σας 12 με 2 προσπαθώ. Την παλεύω τη δουλειά ρε παιδί μου. Το προσωπικό μέσα στο βάθος κήπους είναι εντελώς τρελαμένο και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Τους τάισα και τους πότιζα. Και αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, και εμένα το μουσικό κανάλι ήταν πάντα το δεύτερο μου σπίτι, θα πέσει να σε πλακώσει. Μην ξεχνάτε, 8 με 10 πρωί, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, ο γριεμένος. 12-2 η αφέντο μου τσουνάρα μου, τρελαμένη εντελώς. Ευτυχώς που έχουμε το Δήμο το Κιβωτήρι 6-8 το απόγευμα για να σας καλμάρει. 3 και καλή. Ού εν το πολλό το F, αλλά το F εν το πολλό. Ού το πολλό F. Πολλά F ρε παιδί, πολλά F. Θα το πάμε άλλη μια φορά. Ού εν το πολλό το F, αλλά εν το F το πολλό. Μα δεν τα λέει αυτός, δεν τα λέει αυτός. Κοίταξε να δεις. Εμείς είχαμε φάει πολύ ξύλο για να μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Και μάθαμε, και μας μείνανε κιόλας.

Κωνσταντίνε, περιμένεις εσύ να ακούσεις το γρίφο. Προσέμε. Προσπαθώ με όλα αυτά τα γκάλωπ και τις δημοσκοπήσεις που γίνουν να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ο καθένας βέβαια από τη μεριά του βγάζει άλλα αποτελέσματα. Και βεβαίως ήδη έχουν ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των εκλογών που θα. Πώς ρε παιδί. Μιλάνε για νέα κομματική βουλή. Ξεχνάνε τον Αντωνάκη που δεν έχει αρχίσει ακόμα. Όχι, δεν έχει πάρει το καπελάκι του. Ετοιμάζεται γι' αυτό για να μας σώσει.

Σίγουρα κυνηγόλα μου, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα όταν έχεις καλό παρεάκι. Και ελπίζω να σε κρατάμε καλή παρεούλα. Σήμερα δεν ανέφερα καθόλου τα παιδιά που οδηγούσε. Τους εποχούμενο με τα δυο χεράκια στο τιμόνι. Εσάς που για κάποιο λόγο εξακολουθείτε να κατεβαίνετε στο κέντρο για να παλεύετε να βρείτε θέση πάρκινγκ. Δεν υπάρχει. Μικρές οι αποστάσεις, περπατήστε και λίγο να φτιάξετε ωραίες γάμπες. Αλλά αν, λέω κατά τύχη, οδηγείτε, λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι παίζει με το τηλέφωνο στο χέρι. Αφήστε τους, οι ετζελίους θα κουτουλήσουν μόνοι τους, δεν χρειάζεται να τους κουτουλάτε κι εσείς. Φυσικά περισσότερη προσοχή στα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Είναι πάρα πολλά εν Ηρακλείο, μα πάρα πολλά. Και είπαμε, και είναι σε άσπρες γραμμούλες στη μέση του δρόμου. Η ζεύρα σημαίνει ότι όταν βρίσκεται κάποιος πεζός απάνω, δεν τον παίρνουμε σβάρνα. Περιμένουμε να περάσει. Ευγενέστατη είμαστε σε αυτό, ναι. Αυτοί είναι φοβισμένοι και πατάνε το πόδι και μετά κοιτάνε δεξιά αριστερά, σου λέει με πάρουνε. Και με πάνε βόλτα δηλαδή.

Ευάγγελε, θα ασχοληθούμε και με τη χάουση μια μέρα, μην νομίζεις. Απ' όλα έχει μέρα το μαγαζί. Τα τυρί θα χαλάμε. Κοίτα, δεν είμαστε ποτέ της μπιτά της μουσικής. Εκτός βεβαίως των υπέροχων εξαίρεσεων που υπάρχουν σε κάθε είδους. Αλλά τα περάσαμε όλα. Και αναγκαστικά τα παίξαμε και όλα.

είναι πανεύκολο, φτάνει να έρθει σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους. Για εσάς που θέλετε να μας συντροφεύσετε διαφημιστικό στην παρέα μας, έλατε σε επαφή με τα διαφημιστικά τμήματα του μουσικού καναλιού και του Λατό FM. Εγώ από μέρους μου απλώς μπορώ να σας προτείνω

μας στήριξε και μας στηρίζει εδώ και αρκετό καιρό βεβαίως, η alexelitakis.gr, και εσάς που διοργανώνετε κάθε εκδήλωση, κάθε εταιρικό event ή συμμετέχετε σε μια μεγάλη έκθεση. Τα ειδικά διασκευασμένα μπαν πάνε παντού και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα

είπα και χτες, ο 42 είναι. Όποτε πονάει ο άλλος, του βγάζει επίσημο ανακοινωθόν για κακοκαιρία. Έρχονται θυελώδεις άνεμοι, κακοκαιρία σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. Εντάξει, χειμώνα σε ρητερία σιγά σιγά. Το χειμώνα κάνει κρύο, το καλοκαίρι κάνει ζέστη. Όπια!

ξύπνησε η Ούρσουλα. Η Φόντερ τέτοια. Ξύπνησε, λέει, ζητάει, τη ζητάει αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου, παλιά. Τη τα λένε όλοι, τη βρίζουν όλοι. Αυτή εκεί πέρα κολλημένη στην καρέκλα με ούχου, δεν κουνάει και βγάζει αποφάσεις. Λύσεις μπορεί να μην δίνει, αλλά από ιδέες είναι γεμάτη. Να δούμε πότε θα πάει στο καλό να ηρεμήσουν όλοι.

ετοιμάζω μας σιγά σιγά να την κάνουμε. Το ξέρετε ότι όλοι οι πολιτικοί μας έχουν ένα όραμα. Ένα όραμα που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν το βλέπουμε. Όλοι επιμένουν ότι για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά δεδομένα μια χώρα σαν την Ελλάδα γνωρίζει τέτοια ευημερία. Εμείς ούτε αυτό το βλέπουμε. Και αν δείτε κάποια έντυπα που αναφέρουν, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα.

το περίεργο είναι ότι βγαίνουν ανακοινοθέντα για θυελώδεις ανέμους, κακοκαιρίες, κακό, και εμένα μου στέλνουν, εξακολουθούν να μου στέλνουν φωτογραφίες από παραλίες με ολίγο μπούτι χωρίς βιβλίο πια. Παλιά είχε και λίγο βιβλίο να δείχνουμε μια ποιότητα.

0: μια ματιά στα ρολογάκια σας, σας κάνει να καταλάβετε ότι μέχρι εδώ ήτανε. Και αύριο μέρα του Θεούλη, είναι Πέμπτη. Με τι ασχοληθούμε, άμα ήξερα εγώ με τι ασχοληθούμε αύριο, εδώ θα ήμουνα, αλλού θα ήμουνα. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει ρε. Και προσέξτε με, προσέξτε
1: με. FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο αδερφούλη, και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά.

0: Κανείς είναι φασαριόζος.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
0: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Στο σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
13: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Με τα προβλήματα που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Ρόδο και στη Σκόπελο, και με την ανακοίνωση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε κλειό κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Στη Ρόδο εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός άνδρας στην παραλία Στεγνά. Ήταν καλυμμένος με φερτά υλικά. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, ενώ ήχησε και το 112 για περιορισμό στις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο παρασύρθηκαν οχήματα από τα ορμητικά νερά.
0: Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες τα έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
1: Διπλή επιδότηση ύψους 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα διυλιστήρια ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Έτσι, από αύριο θα αρχίσει η διάθεσή του από 1 ευρώ και 55 λεπτά. Επίσης, διατηρείται η επιδότηση σε βενζίνη και ντίζελ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κριτική από την αντιπολίτευση για τα κυβερνητικά μέτρα. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Σε οικονομικό αδιέξοδο, η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10, τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
0: Παραιτήθηκε η Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν του άρεσαν όσα διάβαζε. Η ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
1: Λουκέτο μπήκε παρουσία εισαγγελέα στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε άτομα που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Οι τελευταίοι 23 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε άλλη κλινική είτε στο σπίτι τους.
0: Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ στους δικαιούχους.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη της στη League Face του Champions League αναζητεί απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Μπαρνάμπας Βάργκα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, σέντρα στις 10 στο Λονδίνο.
0: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και ενώ από το πρωί βρέχει, Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, κυρίως στην Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Κρήτη. Στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Στεγνά. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν απεγκλωβίσει γυναίκα, της οποίας το όχημα είχε παρασυρθεί. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν προς Μαντούδη, ενώ στη Σκόπελο και τη Σκιάθο τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά για προληπτικούς λόγους παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς έχει απαγορευτεί από το πρωί ο απόπλουστον πλοίων από Πειραιά και Λαύριο. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε όσους διαμένουν στην Εύβοια και στη Σκιάθο με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο από την Εύβοια, Ματίνα Ρέτσα, και από το ivima.gr, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, προκειμένου να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε εκένωση και δεύτερη εκένωση στην Εύβοια. Όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Μεσάπιος. Ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο αγωνιούσαν οι αρχές από νωρίς το πρωί σήμερα. Και φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες, ο Δήμαρχος Δερφείων Μεσαπίων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, και απευθύνουν έκκληση όλοι στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε εκένωση στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δερφείων Μεσαπίων, καθώς και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός του χωριού και όπως αναφέρουν κάτοικοι στο ivima.gr έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους από τα ορμητικά νερά τα οποία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους του χωριού και δεν μπορούν να βγουν έξω προκειμένου να απομακρυνθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του 112 για απομάκρυνσή τους από το χωριό. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε δυστυχώς νέο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και εκεί έχει κοπεί κυκλοφορία από νωρίς το πρωί στο Μαντούδι προς τη Χαλκίδα και διεξάγεται από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δαφνούσας. Είχαμε πτώσει, έπεσε κι άλλος δρόμος, ο οποίος κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο από τα ορμητικά νερά του ποταμού Κυρέα, ο οποίος έχει υπερχειλήσει από τα ξημερώματα σήμερα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και το Προκόπη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν, ειδικά τους συγκεκριμένους δήμους, τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι και γειτονικοί δήμοι. Και όπως ήδη γνωρίζουμε όλοι, με το νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η Εύβοια γενικότερα θα είναι στο κόκκινο μέχρι το βράδυ απόψε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο. Να πούμε ότι έντονη είναι η βροχόπτωση που πλήττει κατά διαστήματα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς έχει ανέβει η στάθμη του Κηφισού. Μέχρι στιγμής, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση κλαδιών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Πέραμα, Πειραιά, Νίκαια, Μάνδρας, Πρόπυργο, Ανάβησο, Κερατέα και Αρτέμιδα. Η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Στην Εύβοια, βέβαια, οι βροχοπτώσεις σήμερα είναι εντονότερες, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο θα επικρατούν ισχυροί άνεμοι και αύριο που θα φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
5: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνέχως και ενεργούς. Είχαμε και πτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λεβαδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την κλακόστρωση.
6: Ο περιφερειακός δρόμος Λάκησον, που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, έχει σε κάποια σημεία νερά. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί. Γι' αυτό ήταν και το 112 ίσως εχθές.
7: Το ποτάμι έχει μεγάλο πρόβλημα. Αρχίσαν να φτιάξουν το ποτάμι, να το σκάψουν, να το φτιάξουν και να δω. Δεν φτιάχνουν τις αποχητεύσεις. Μα τι θα κάνουν αποχητεύσεις.
8: Ένας δρόμος που ενώνει με το περιφερειακό που πάει προς Λίμνη. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ αυτή τη στιγμή. Και είναι και ένα άλλο σημείο προς το Προκόπη. Και έχουμε κλείσει το δρόμο εντελώς από εκεί, δεν περνάει τίποτα.
1: αυτές τις καιρικές συνθήκες και ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι καταναλωτές περίμεναν πώς και πώς τα κυβερνητικά μέτρα θέρμανσης. Πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκε διπλή επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια ύψους 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις επόμενες 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεσή του θα αρχίσει από αύριο από την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών. Παράλληλα, η επιδότηση για τον ντίζελ διαμορφώνεται στα 20 λεπτά και για τη βενζίνη στα 10. Ακούμε τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
9: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έχει να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ.
10: Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος αύξησε το 30% βάσει των πεσινών στοιχείων, εκτιμάτησης 52 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέκτησε 100.200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Το ανάλογο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη Σύση Σταύρο Πιεράκου τι δίνει το κράτος, τι δίνουν τα διελιστήρια και πόσο ωφελούνται τελικά οι καταναλωτές, Σύση.
11: Λοιπόν, Ελισάβετ, όπως ακούσαμε, κατά 40 λεπτά περιορίζεται η τιμή εκκίνησης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει αύριο, με τη συνδρομή κατά 20 λεπτών του κράτους και άλλων 20 λεπτών των δύο ελληνικών δηληστηρίων. Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί απευθείας στην τιμή πώλησης για ένα 15ήμερο, δηλαδή ως και τις 31 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο θέρμασης θα ξεκινούσε να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζεται μεσοσταθμικά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με το κόστος να πιέζει τους προϋπολογισμούς, οπότε ήταν τελικά πιο γενναιόδορη η επιδότηση από αυτή που αναμενόταν. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται.
1: Και ο στόχος αρχικά ήταν, αν θυμηθούμε και αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χθες, να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75.
11: Να πέσει κάτω από το 1,75.
1: Και φτάσαμε στο 1,55.
11: Η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Λοιπόν, ναι, περιορίζεται κατά 40 λεπτά γιατί είπαμε ότι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τον περιμένει ενεργειακά αυτόν το χειμώνα. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα ωφεληθούν και με την κρατική στήριξη και με την έκπτωση των δηληστηρίων, με αποτέλεσμα να περιορίσουν σημαντικά το κόστος σε σχέση, όπως είπαμε, με το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης?
11: Όχι, αυτό είναι το, όπως είπαμε και χθες, δεν
1: ισχύουν τα ίδια.
11: Ισχύουν τα ίδια. Να πούμε όμως ότι όσον αφορά την επιδότηση στην αμόλυβδη, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεται για ένα 15ήμερο, αλλά θα γίνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε ότι είναι 10 λεπτά το λίτρο μετά την απόσυρση της έκπτωσης από τα διελιστήρια. Αυτό γίνεται για να μην αυξηθεί η βενζίνη την ώρα που η μέση πέσει η πανελλαδική τιμή, κινείται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβώς όπως μας τα έλεγες χθες, ότι για να δώσουν τα δηληστήρια αυξημένη έκπτωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν πολύ πιθανό να αποσύρουν την έκπτωση στη βενζίνη. Οπότε ακριβώς ήρθε το κράτος για να καλύψει αυτό το κενό.
11: Για να καλύψει, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές στη βενζίνη συνεχίζουν την ανηφόρα. Διατηρείται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης όπως είναι στα 20 λεπτά, με 15 λεπτά να καλύπτει το κράτος και τα 5 λεπτά τα δηληστήρια. Αλλά να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ και για την αμόλυβδη, ναι, θα επανεξεταστούν στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν προσαρμογές ανάλογα με την πορεία των τιμών. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη ούτε αν θα πέσουν οι τιμές ούτε αν θα αυξηθούν. Από αύριο, όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, θα πρέπει να το προμηθευτούμε 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή που παρά την επιδότηση είναι αρκετά υψηλή. Και το ερώτημα είναι που απασχολεί πολλούς είναι τι να κάνουν, να τρέξουν να βάλουν πετρέλαιο μέσα σε αυτό το 15ήμερο ή να περιμένουν μήπως οι συνθήκες βελτιωθούν μέσα στο χειμώνα. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.
1: Είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό όντως.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη μείωση, ναι, της τιμής στην Αγγλία, να θυμίσουμε ξανά ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, όπως είπαμε χθες. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα. Η νέα ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ, καθώς το επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 και από τα 800 που είναι το ανώτατο όριο στα 1040, ενώ στις περιοχές που επικρατεί πολύ κρύο και ειδικές συνθήκες φτάνει έως και τα 1560 ευρώ. Η πλατφόρμα MyThermacy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως και τον Ιούλιο του 2027. Και να επαναλάβω ότι η αύξηση του επιδόματος δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταύρο Πιεράκου και να πούμε ότι την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Κάθε φορά που υπάρχει ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική που ρίχνει λάδι στη φωτιά, σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
12: Κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάλει λουκέτο.
1: Το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε το σύνολο του χειμώνα και όχι τις επόμενες 15 μέρες, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
13: Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, θα μας απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Στη μέγενη της οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Το 82% των πολιτών δηλώνει πως αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, ενώ 7 στους 10 εκφράζουν φόβους ότι ο εφετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η ακρίβεια και η συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης είναι ο εφιάλτης όλων, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπως καταδεικνύει η νέα έρευνα.
14: διάχει την οικονομική ασφυξία, Βασίλη, και έντονη βεβαιότητα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Το κυρίαρχο έβριμα σχετικής έρευνας δείχνει ότι 8 στους 10 πολίτες, το 82% δηλαδή, δυσκολεύονται οικονομικά και το 46%, σχεδόν οι μισθοί, δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Ενώ ένας στους 3 πολίτες, δηλαδή το 36%, δεν μπορεί καν να καλύψει με το βασικό του μισθό το μήνα. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται, βλέπεις, εξαιρετικά πιεσμένη από το κόστος ζωής και την ακρίβεια. 7 στους 10 πολίτες, δεν το λες και λίγο, δηλώνουν απεσιόδοξοι. Και το 28% μάλλον αισιόδοξοι για τον ερχόμενο χειμώνα. Γεγονός που δείχνει ότι η εισοδηματική στενότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά ως μια παγιωμένη δομική δυσκολία στην καθημερινότητα των υποκελιών. Και εδώ να πούμε ότι πολύ μεγάλο άγχος υπάρχει για τις τιμές βασικών αγαθών, Βασίλη, καθώς το 81% πιστεύει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε αγαθά απαραίτητα για τις καθημερινές μας ανάγκες, θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Ενώ η αποσιοδοξία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα, την ενέργεια, την παραβατικότητα και φυσικά το στεγαστικό που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πόσο αυξάνονται. Παρά το κλίμα Γολγοθά και την αρνητική ψυχολογία, η έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση ότι το 86% των πολιτών ζητά λύσεις και παρεμβάσεις άμεσα από την κυβέρνηση και το 74% διατηρεί μια προσδοκία ή ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές. Το Βασίλη υποδηλώνει ότι οι πολίτες δεν έχουν πληθυστεί σε απόλυτη παρέτηση. Υπάρχει ακόμα ένα μικρό
0: κλίμα αισιοδοξίας.
14: Ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο σχέδιο ανακούφισης από την ακρίβεια, προκειμένου έτσι να κερδίσουν πάλι και την εμπιστοσύνη τους.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγες ώρες η Kimberly Guilfoyle για την Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άφηξή της στην Αθήνα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της μετά τα δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος της. Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική του σύνδεση, λέγοντας ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου και ότι είχε απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Άρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Φαίνεται ότι υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο.
15: Εφήνεται ο τέλος, λοιπόν, στη θητεία της κυρίας Γκυφόλη στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτησή της, τον απόϊχο των αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές και καταγγελίες περί παραβίασης κανόνων διοντολογίας. Την απόφαση ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ευχαριστώντας την Guilfoyle για τις υπηρεσίες της. Λιγότερο από 2 ώρες αργότερα, η κυρία Guilfoyle ανακοίνωσε την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμής ζωής, απέριψε τις καταγγελίες και ανακοίνωσε ότι θα υπερασπιστεί την υπόλοιψη και την ακεραιότητά της, ενώ φρόντισε να υπογραμμίσει ότι παραμένει αφοσιωμένη στον Τραμπ και στο κίνημα America First. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως κράτησε σαφείς αποστάσεις, δηλώνοντας ότι παρότι η Guilfoyle είχε κάνει καλά τη δουλειά της στην Ελλάδα, δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Επιχείρησε μάλιστα να υποβαθμίσει και την προσωπική του σχέση, επισημένοντας ότι η πρώην αρμονιαστικά του γιού του δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ορισμένα από τα επίμαχα μηνύματα είχαν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίπεδο των αποκαλύψεων βρίσκεται φερόμενο αίτημά της προς χρηματοδότη του Τραμπ για την καταβολή 100.000 δολαρίων, καθώς και καταγγελίες για ιδιωτικές πτήσεις, πολυτελή φιλοξενία και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το Γενικό Επιθεωρητή του State Department. Μετά την αποχώρησή της, ανοίγει πλέον και το ζήτημα της διαδοχής στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα τώρα, Θανάση?
15: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο Josh Hack, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος αναλαμβάνει και προσαρμόζεται τη διεύθυνσή της. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με υπηρεσία στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών από το 2001 και σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Νότιο-Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ευθύνη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα. Ο ΧΑΚ βρίσκεται στην Αθήνα από τον Αύγουστο 2025 και γνωρίζει ήδη τους βασικούς φακέλους των Αμερικανικών σχέσεων, ιδιαίτερα την ενεργειακή συνεργασία, τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και την προσπάθεια περιορισμού της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό αέρια. Έχει ανοίξει και μια θυμολογία για το ποιος θα διευθύνει την κυρία Γκυλφόρη. Ακούγονται διάφορα ονόματα συμπεριλαμβανόμενων ονομάτων από την αμερικανική κοινότητα, τον χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα καταλήξει επιλογή, με τη διαδικασία να αναμένεται χρονοδόρα, καθώς απαιτείται επικύρωση από την Γερουσία.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή βρέθηκε η αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες που προηγήθηκαν, αλλά και για το ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
16: Δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
17: Σωστά, αλλά
16: κάθε χώρα στην Αθήνα.
17: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
16: Ναι, ναι. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκυλφόιλ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση.
0: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χρυσές δουλειές κάνουν οι επιτίδιοι που κυρίως επικαλούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕΞ, απαντώντας κυρίως ηλικιωμένους. Παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας, δεκάδες είναι τα θύματα που τους δίνουν χρήματα και κοσμήματα, με το πρόσχημα ότι λόγω διαρροής κινδυνεύει να πιάσει φωτιά το σπίτι τους. 89χρονη στο Μαρούσι έπεσε θύμα δύο δραστών που προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, οι οποίοι κατάφεραν να τις αρπάξουν τεράστιο ποσό. Τα φαινόμενα είναι πολλά, Θεοδόση Πάνου, όπως πολλά είναι και τα χρήματα.
18: Βεβαίως, όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα 24ωρο μόνο σε τρεις περιπτώσεις η λία των δραστών έφτασε 600 με 700.000 ευρώ, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί μάστιγας. Παραλλήλως, οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας φαίνεται ότι κρατούν πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι τους και κυρίως κοσμήματα αλλά και χρυσές λίρες. Και γιατί το λέω χρυσές λίρες και μάλιστα όχι όποιες και όποιες χρυσές λίρες, αλλά πεντόλυρα, που αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα τιμή του χρυσού, το πεντόλυρο, τιμάται στις 5.000 ευρώ. Είναι νόμιμη αγορά στην τράπεζα το πεντόλυρο. Εκατοντάδες πεντόλυρα είχε στην κατοχή της 89χρονη στο Μαρούς. Από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν οι δράστες, διότι η δράση τους ήταν ιδιαίτερο στοχευμένη. Δεν φαίνεται να ήταν οι άνθρωποι άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε και κινδυνεύεις από την ηλεκτρική διαρροή ραδιενέργειας. Γιατί τέτοια παραμύθια τους πουλάνε. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκαν στην 89χρονη μπροστά της ως υπάλληλοι της εταιρείας κοινοχρήστων. Και εκεί άρχισαν να λένε ότι το σπίτι της έχει κάποιο πρόβλημα, ότι από τη διερεύνηση εκεί των κοινοχρήστων, ότι υπάρχει κάποια διαρροή μέσα σε έναν τοίχο το οποίο πρέπει να τον σκάψουν. Ήξεραν. Γιατί μέσα σε αυτό τον τοίχο υπήρχε μια ειδική κρύπτη, την οποία την γνώριζε μόνο η κυρία, εν προκειμένου η 89χρονη. Έσκαψαν λοιπόν με βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα σαν κύριοι μέσα στο σπίτι, άρπαξαν τα εκατοντάδες χρυσά πεντόλυρα για να τα προστατέψουν βεβαίως από τον κίνδυνο που υπήρχε. Και βέβαια έγιναν καπνός. Στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι το αστυνομικό δελτίο έχει καταγράψει άλλες δύο περιπτώσεις. Επίσης με λία άνω των 200, 250 και 300 χιλιάδων ευρώ. Η μία στη Φιλοθέη, επίσης μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκεί είναι κλασικό το κόλπο. Υπάρχει πολύ έντονη διαφυγή ραδιενέργειας και θα καταστραφούν τα πάντα μέσα στο σπίτι, κυρίως τα κοσμήματα και τα χαρτονομίσματα. Γιατί ως γνωστόν τα χαρτονομίσματά μας και αυτά που έχουμε στην τσέπη μας κινδυνεύουν από την ραδιενέργεια που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ό,τι να ανασκαρφίζονται οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς όμως γίνονται επιστεθεί. Με αποτέλεσμα να αρπάξουν από την 90χρονη στην Φιλοθέη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά αλλά και πανάκριβα κοσμήματα. Το ίδιο έγινε και στην Κυψέλη σε έναν 88χρονο. Τηλέφωνο τον πήραν από τον ΔΔΕ. Προφανώς δεν ήταν από τον ΔΔΕ. Και άρχισαν να το πουλάνε το γνωστό παραμύθι ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τη δική του ζωή, γιατί ενώ θα καταστραφούν τα κοσμήματα, λέει, και τα χρήματα που έχει. Όλο αυτό, λέει, το κύμα ραδιενέργειας που περιέχει η ηλεκτρική ενέργεια θα περάσει, λέει, σε σένα, γι' αυτό πρέπει να τα βγάλεις έξω από το σπίτι. Τα βγάλε ο άνθρωπος έξω από το σπίτι μέσα σε μία κατσαρόλα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά. Τα έβγαλε σε μία κατσαρόλα, όπως άκουσε τις συμβουλές των ειδικών. Γιατί όταν σε παίρνει ο ειδικός τηλέφωνο, αν μη τι άλλο, πρέπει να ακούσεις τις συμβουλές του και να βάλεις. Ο ειδικός έχει σπουδάσει. Να βάζεις τα λεφτά και τα κοσμήματα μέσα στην κατσαρόλα και να τα αφήνεις έξω από το σπίτι. Τι πιο σύνηθες, να αφήσεις μέσα σε μια κατσαρόλα χρήματα και κοσμήματα. Με ακούτε έτσι και κάνω και λίγο χιούμορ. Διότι από το πρωί φωνάζουμε οι δημοσιογράφοι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παραμύθι. Και απορώ κάθε φορά που καλούμε να καλύψω αυτό το ρεπορτάζ, πώς κάποιος από αυτά τα θύματα δεν έχει ακούσει το τι γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Όχι μόνο αυτό, Θεοδόση, αλλά όπως μας είπες και στην αρχή, τα ποσά που υφαρπάζουν αυτοί οι επιτίδιοι είναι τεράστια.
18: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, βάζεις μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, η Κωνσταντία Δημοκλείδου.
19: Παρόλο που μέσα σε αυτήν την εβδομάδα είχαμε και πάλι 8 συλλήψεις για μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο και με 22 περιπτώσεις μόνο κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 800.000 ευρώ από συμπολίτες μας. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν το ίδιο modus operandi. Προφανώς και ο οργανισμός δεν ευθύνεται. Μάλιστα, προσπαθεί και είναι σε επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία, ο ΔΔΕ, να ενημερώσει τους πολίτες ότι ποτέ κανένας υπάλληλος του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιούν, δεν θα προσεγγίσει κανέναν πολίτη, ώστε να του αφαιρέσει χρήματα ή κοσμήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος είτε πυρκαγιάς, είτε ηλεκτροπληξίας, είτε οποιοδήποτε άλλος κίνδυνος σε μια οικία. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καθημερινά, όμως καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι όντως ηλικιωμένη. Καταλαβαίνετε ότι οι δράστες προκαλούν πανικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει, ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιο οικείο πρόσωπο ή την ελληνική αστυνομία. Και στο τέλος καταφέρουν να πείσουν τα θύματα να τους παραδώσουν μόνο τους περιουσίες.
0: Είχαμε τώρα, Θεοδόση, και την επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στην Γλυφάδα για ναρκωτικά, με τον 16χρονο να επιτίθεται στους αστυνομικούς για να αποφύγει τις χειροπέδες.
18: Και μάλιστα τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς. Ευτυχώς ελαφρά δεν μπορούσε παραπάνω να αντιδράσει ο 16χρονος. Εκπαιδευμένοι είναι άλλωστε οι αστυνομικοί, άμεσα τον συνέλαβαν. Μέχρι να φτάσουν όμως τα ίχνη του, ακολούθησαν πολλήμερες έρευνες. Γιατί είχαν μια πληροφορία οι αστυνομικοί ότι γίνεται εκτεταμένη διακίνηση χασής σε συγκεκριμένη πλατεία στην περιοχή της Γλυφάδας. Παρακολούθησε την παρακολούθηση, κατέληξαν στον 16χρονο. Όταν τον είδαν, πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους, διότι συζητούμε για έναν ανήλικο μαθητή, ο οποίος είχε κρύψει στην εσοχή ενός δέντρου στην εν λόγω πλατεία πάνω από 40 σακουλάκια με έτοιμα γραμμάρια χασίς. Έτοιμα προς πώληση δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι ο 16χρονος είχε αναπτύξει έναν ευρύ κύκλο όσον αφορά στο πελατολογιό του και γνώριζε τι θέλει ο κάθε του πελάτης. Έκοβε τις βόλτες στο γύρω-γύρω στην πλατεία, ήξεραν που θα το βρουν τις συγκεκριμένες ώρες. Οι πελάτες πήγαιναν, προμηθεύονταν τα ναρκωτικά, τον πλήρωναν, βρέθηκε στην κατοχή του και μεγάλο χρηματικό ποσό. Συνέντησαν βεβαίως και οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκων. Και πιο λογικό να μου πείτε, άπαντες θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα.
1: Και δεν έχουν τέλος τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας. Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη συνελήφθη 17χρονος που απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί το παιδί λίγες ημέρες νωρίτερα από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Νωρίτερα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του νεαρού, όπως θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Ερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
20: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε σχολικό συγκρότημα. Ένας 17χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς με την αστυνομία να ταυτοποιεί έναν συνομήλικό του. Στο επεισόδιο φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα άτομα τα οποία φέρονται να του άρπαξαν το τσαντάκι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε, ο 17χρονος δράστης απείλησε ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό του συνομήλικου του, το είχε στην κατοχή του και στο κινητό του. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα άτομα.
1: Τώρα, Δημήτρη, πέρασαν οι 15 ημέρες διορία που είχε δοθεί στην ιδιωτική κλινική της πόλης που λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και σήμερα μπήκε λουκέτο παρουσία εισαγγελέα τελικά.
20: Ναι, η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία μία-δύο δοτημένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, αλλά και την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Χθες το βράδυ απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο και σήμερα παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εξοπλισμός για τη διαχείριση κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμος βιολογικής ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, στη ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε υλικό που παρουσίαζε τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος πάντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
1: Αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σερμάτση, να πούμε ότι την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρώνα διαβίβασε στις αρχές φάκελο για 42 κέντρα αισθητικής και 5 ιατρία, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις ή να εντοπίστηκαν μη αναγνωρισμένες παρεμβάσεις. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
23: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
22: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
27: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
28: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
30: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
31: Έκθεση οικοδομή.
2: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αναλύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν ότι η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Κατεχάκη το πρώτο εννιάμηνο του έτους ήταν μειωμένη κατά περίπου 17% σε σχέση με το 2025. Συγκεκριμένα, ένας οδηγός εκκινεί το πέρυσι τις ώρες αιχμής στον Κηφισό με 51 χιλιόμετρα την ώρα και φέτος με 42, στην Κατεχάκη με 15 χιλιόμετρα και σήμερα με 12, ενώ στην Κηφισίας από 23 χιλιόμετρα η ταχύτητα έχει μειωθεί στα 19. Φρένο στην ταχύτητα και γκάζι στην ταλαιπωρία για τους οδηγούς στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Το Δωρία Ξελέ.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική και τις ώρες που ξοδεύουν καθημερινά στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με ανάλυση του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στους συγκεκριμένους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τους οποίους διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα, η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο, αντί να βελτιώνεται, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οι μετακινήσεις συνολικά στο Λεκανοπέδιο θα αυξηθούν κατά περίπου 16% μέχρι το 2030. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία, στην Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στους πρώτους 9 μήνες του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κατά 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά τον πολύ βεβαρημένο Κηφισό, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στο ρεύμα προς Πειραιά τις καθημερινές και από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο φέτος, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 42,59 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για μια μείωση της τάξεως του 17,4%. Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στις καθημερινές 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Ειδικότερα στο κατερχόμενο ρεύμα προς Αθήνα, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το πρώτο 9μηνο του 2026 από τα 23,7 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 19,21. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα, όπου η μέση ταχύτητα μειώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα από τα 20,68 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι στα 17,36 φέτος.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι Θοδωροί τονίζουν επίσης ότι οι πολίτες προτιμούν τα αυτοκίνητά τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ακριβώς έτσι, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση στους δρόμους Αττικής επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον το αυτοκίνητό τους και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να σου πω, πριν από 20 χρόνια η αναλογία χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς γιοταχή ήταν περίπου 1:1, ενώ σήμερα είναι 1:2.
3: Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων άρχισε σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας παρά την έντονη βροχή, αλλά θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, Αργυρό Μαυρούλη.
4: Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, Ελισάβετ, θα γίνονται κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, των διεκδικήσεών τους βρίσκονται αυξήσεις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η καταβολή των αναδρομικών τους. Σήμερα, παρά τη βροχή, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ συγκέντρωση έγινε και στην Πάτρα, έξω από τον ΕΦΚΑ, με εχμή της συντάξης κυρίας και τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Οι συνταξιούχοι ζητούν επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στην Πρέβεζα 19 Οκτωβρίου, στη Λιβαδιά στις 20, στην Τρίπολη 22 Οκτωβρίου, και ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου με Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Τονίζουν ότι οι αυξήσεις αυτές που θα πάρουν συντάξεις τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από την ακρίβεια και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους.
3: Τώρα, εντωμεταξύ, Αργυρό, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα με την κατάσταση, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το αζημίωτο.
4: 10.000 ευρώ είναι, Ελισάβετ, η επιδότηση για κάποιον που θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιφέρεια. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έκριση της αίτησης για την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Τα υπόλοιπα δίνονται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής στο νέο προορισμό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται τώρα σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Καστοριά, τα Γιάννενα και η Θεστρωτία. Μάλιστα, υπάρχουν και αλλαγές, γίνονται πιο ευέλικτες οι προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται πλέον απόδειξη εργασίας σε νέα περιοχή. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλεις, όχι μόνο σε μικρά χωριά, όπως ήσχε μέχρι πρότινος. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και μεμονωμένα άτομα και οικογένειες, αλλά και Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και σε πρώτη φάση αναμένεται να μπουν 1000 νοικοκυριά με στόχο την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μόνο στην πλατφόρμα elocation.voucher.gov.gr.
3: Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και της αστυφιλίας. Να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το πρόγραμμα αυτό η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
5: Σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης για 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα, θέλει να πάει στην Πέλα, στο Κλική, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στην Θεσπρωτεία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ. 50% προκαταβολή, μόνο με την υποχρέωση να έχεις ένα σπίτι, είτε δικό σου είτε να έχεις νοικιάσει κάτι, έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία μπορεί να έχει κάποιος, να πάει να αφήσει την πόλη στο Δήμο Σουφλίου, στο Δήμο Ορεστιάδας. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, είχαμε 500 αιτήσεις, κατά κύριο λόγο από κόσμο που ήταν από εκεί, που σου έλεγαν θα βρούμε έναν άλλον τρόπο να πάρουμε τα χρήματα. Για να μην θεωρηθούν αυτά τα χρήματα αχρεωστήντος καταβληθέντα, πέραν του ότι πρέπει να δείξεις ότι έχεις μια διεύθυνση μόνιμη εκεί πέρα, πρέπει να μείνεις και για τα υπόλοιπα 5 χρόνια εκεί.
1: Καταλύει κάθε έννοια ελευθεροτυπία στο καθεστώς Ερντοάν. Αστυνομικοί εισέβαλαν στο αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV, ξύλωσαν τον ιδιοκτήτη και όρισαν κρατικό επίτροπο στη διοίκηση. Ο μεγαλομέτοχος του καναλιού, όπως ισχυρίζονται οι τουρκικές αρχές, Νίκο Νανούρη, είχε παράτυπες οικονομικές διασυνδέσεις με τον προφυλακισμένο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου.
6: Με τον Εκρέμη Μάμογλου και με το Δήμο της Σμύρνης, όπως αναφέρουν τα και τουρκικά μέσα ενημέρωσης στις τελευταίες ώρες, Βασίλη, καθώς σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού στην Τουρκία, το Halk TV, το οποίο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, και με τις αρχές, αφού έκανα την έφοδο να προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας του καναλιού και στο διορισμό διαχειριστή, καθώς το συγκεκριμένο δίκτυο, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτύου, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειραγώγηση διαγωνισμών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να δικαιολογείται. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο φέρεται να εμπλέκεται και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη, ο πρώην δήμαρχος μάλλον της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, όπου τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν εκδοθεί ήδη εντάλματα σύλληψης για 17 άτομα, εκ των οποίων τα 11 έχουν συλληφθεί. 4 άτομα, να πούμε, Βασίλη, φέρεται να βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο. Ήταν πάντως μεγάλη και σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά και την τελευταία εξέλιξη του κλεισίματος της αναστολής της λειτουργίας του Halk TV. Ο Γιούρο Ζέλ, ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, του νέου κόμματος, ουσιαστικά ανέφερε το να πραγματοποιήσει αστυνομική έφοδο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό τα χαράματα και να διορίζει διαχειριστή είναι κάτι που κάνουν μόνο δικτάτορες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από την ΑΕΚ, η οποία θέλει απόψε να κάνει στο Λονδίνο το 2-2 στη League Phase του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
7: Στο Λονδίνο, λοιπόν, και στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, την οποία χρησιμοποιεί για τους αγώνες της Ουκρανική ομάδα, η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στις 10 απόψε απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Μιχάλης Φουστέρης, όλα τα τελευταία νέα για την Ένωση πριν από το απόψινο μεγάλο παιχνίδι.
8: Να ζήσει στιγμές σαν αυτές τις τελευταίες της επίσκεψης σε αγγλικό έδαφος πριν από 3 χρόνια στο Brighton, στο νικηφόρο 3-2 επί των Γκλάρων, θα επιχειρήσει το βράδυ η ΑΕΚ στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στην αναμέτρησή της με την εξόριστη, πλην όμως επικίνδυνη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Με περισσότερους από 10.000 οπαδούς στο πλευρό της, η Ένωση θα προσπαθήσει αφενός να περιορίσει τη δράση μιας επικίνδυνης μεσοεπιθετικά ομάδας, αφετέρου να πλήξει τα νότα της. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μίλαν Βιτάλη στην ενδεκάδα. Αν ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει τριάδα στα χαφ, θα παίξει και ο Καάν Καερινέν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν. Σίγουροι οι Λόβρο Μάγερ και Λούκα Γιώβιτς, ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι σε θέση να παίξει και μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ή αν θα βοηθήσει για κάποια λεπτά. Αν όχι, ο Αμπουμπακαρέ Καραϊκοϊτά θα αγωνιστεί πίσω από τον Σέρβο. Κανένα πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα, ίδια η άμυνα με του Σταύρο Πίλιο, Φελίπε Ρέλβας, Αρόλντ Μουκουντή και Αλμπέρτο Μπρινιόνι.
3: Και μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι δημιουργήθηκε το απόλυτο αλαλούμενο όσον αφορά τα εισιτήρια στον αγώνα με τη Μαρσέη. Υπαναχώρησε η γαλλική ομάδα.
7: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε αργά χθες το βράδυ σε ανακοίνωσή του, και μετά την αλλαγή απόφασης των γαλλικών αρχών να επιτρέψουν σε μικρό αριθμό φιλάθλων του Ολυμπιακού να παρευρεθούν στο βελοντρόμιο για τον αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από

0: Ήταν επική η ανατροπή που έκανε χθες από το μείον 28 να νικήσει τελικά στην παράταση τη Βαλένθια.
1: Κατάθεση ψυχής από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου με ανατροπή κέρδισε 102-97 στην παράταση τη Βαλένθια στην 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 28 πόντους στην αρχή του 3ου δεκαλέπτου. Μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση με την κανονική διάρκεια να λήγει 90-90. Εκεί έδειξαν χαρακτήρα, αποφασιστικότητα και έφτασαν στην τέταρτη νίκη του στη διοργάνωση. Ο Φουρνιέ, που ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο, είχε 23 πόντους, ο Μοντέρο 26, πρώτη σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο 32ο λεπτό του αγώνα. Εύκολο ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 τη Παρτιζάν και πέτυχε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Με απίστευτη άμυνα για 40 λεπτά οι πράσινοι κράτησαν τους Σέρβους στην χαμηλότερη συγκομιδή τους των τελευταίων 14 ετών. Χέιβς Ντέιβις πρώτος με 14 πόντους. Αποθεώθηκε ο Ζέλικο ο Μπράντοβις στην επιστροφή του στο Βελιγράδι από τους φιλάθλους της Παρτιζάν που πριν από τον Παναθηναϊκό ήταν στην Παρτιζάν. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χάπολ Τελαβίβ. Τέλος στο τένις και στο τουρνουά της Σαγκάης ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ. Συγγνώμη, νούμερο 5 στην παντόγωση με κατάταξη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
3: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Κακοκαιρία, ένας νεκρός στη Ρόδο παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα.
0: Και στο ενικός.gr, πετρελαιοθέρμανση στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Τι ανακοινώθηκε για ντίζελ και βενζίνη.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί.

0: και αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από ένα.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
14: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: στους 103,3.
1: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Έψιλον. Power hits by Dimitris Efthymiadis.

0: by Dimitris Efthymiotis.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
5: Αυτή

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210
7: καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
8: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
9: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εταιρεία Δαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
5: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί στα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
0: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Power hits by Dimitri Zefthemiadis.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Λατό FM. Στους 103,3.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλία

0: 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Ήδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
2: Πολλά ή λίγα?
4: Δηλαδή?
2: Μπαξεβγάνης.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Τώρα το πώς φτάσαμε, με τι δυνάμεις και σε ποια ψυχολογική κατάσταση βρισκόμαστε, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Όπως λέει όμως μια ψυχή, ήρθε η Τετάρτη, πάει η εβδομάδα. Η μέρα αρχίζει σιγά σιγά να τελειώνει και ο καθένας κάνει το δικό του απολογισμό. Άλλοι γυρίζουν από τη δουλειά, άλλοι ετοιμάζονται να βγουν και κάποιοι βρίσκονται ακόμη στο δρόμο. Εμείς για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή θα ακούσουμε καλή μουσική. Μουσική από διαφορετικές εποχές, διαφορετικές χώρες και ανθρώπους που είχαν κάτι ουσιαστικό να πούν μέσα από τα τραγούδια τους. Θα θυμηθούμε ιστορίες πίσω από γνωστές επιτυχίες, θα ανακαλύψουμε κάποιες λιγότερο γνωστές και που και που θα πούμε και καμία κουβέντα παραπάνω. Γιατί ένα καλό τραγούδι δεν είναι μόνο η μελωδία του, είναι η εποχή που γράφτηκε, οι άνθρωποι που το δημιούργησαν και όσα έζησε ο καθένας μας ακούγοντάς του. Θα μιλήσουμε και για σινεμά. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στις ταινίες που παίζουν στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου, να στείλουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Εκεί, πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για το επόμενο 2 ώρο, δηλαδή μέχρι τις 8. Πάμε όμως να δούμε γρήγορα και τι γίνεται έξω. Τι γίνεται με τον καιρό? Στο Ηράκλειο η κατάσταση σήμερα ήταν άστατη, με βροχές κατά διαστήματα, αέρα και θερμοκρασία αυτή την ώρα γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Προς το απόγευμα περιμένουμε κάποια ανοίγματα, αλλά το βράδυ υπάρχει ξανά πιθανότητα βροχής. Για την Κρήτη υπάρχουν και προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, οπότε όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, λίγη προσοχή παραπάνω. Στο εορτολόγιο σήμερα δεν βλέπω κάποιο από τα πρώτα ονόματα που λέμε. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά στο Γερβάσιο, στη Γερβασία, στο Ναζάριο, στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία. Αυτοί έχουν την τιμητική τους. Δεν ξέρω κανέναν με αυτά τα ονόματα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα προτύπων, μια ημέρα αφιερωμένη στους κοινούς κανόνες που εξασφαλίζουν ποιότητα και ασφάλεια σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και μιας και μιλάμε για ποιότητα, στη μουσική υπάρχει ένα πολύ απλό κριτήριο. Ο χρόνος. Ένα τραγούδι μπορεί να γίνει επιτυχία μέσα σε λίγες μέρες. Το δύσκολο είναι να εξακολουθεί να ακούγεται ενδιαφέρον μετά από 20 ή 30 χρόνια. Απόψε θα ακούσουμε αρκετά τέτοια τραγούδια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, έχουμε και διαγωνισμό, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και είναι μέρα για σινεμά και είπαμε να κάνουμε κάτι ειδικά για τις γυναίκες της παρέας μας. Κορίτσια, ας είμαστε ειλικρινείς, στο σπίτι μπορεί να έχετε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, αρκεί όμως να συμφωνεί και ο σύζυγος, ο σύντροφος, ο άντρας σας. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να ανοίξει η τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ έχει συνήθως το δικό του ιδιοκτήτη. Και αν υπάρχουν και παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον, τότε ξεχάστε σύριαλ, ξεχάστε ταινίες, ξεχάστε ενημερωτικές εκπομπές. Σήμερα έχει μπάλα, έχει αγωνία, έχει και τον καναπέ πιασμένο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα σας αποζημιώνουμε μόνο για κορίτσια, μόνο για γυναίκες. Να αφήσουν και λίγο τους άντρες να ασχοληθούν με τα δικά τους. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τις πιο γρήγορες. Τεχνόπολης, η Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγεται αίθουσα, διαλέγεται παρέα.
παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλεφωνάκι στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260, εισιτήρια μόνο για γυναίκες. Εισιτήρια για σινεμά, για Τεχνόπολης, για Βιτσέντζο Κορνάρο. Ορμήξτε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο. Και άλλο

Μαζί μας και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά, μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1. Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Σε παράλληλη μετάδοση και Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας.

Είπαμε, έχουμε και διαγωνισμό, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, μέρα για σινεμά, και είπαμε να κάνουμε κάτι ειδικά για τις γυναίκες της παρέας μας όμως. Το ξανατονίζω, μόνο για γυναίκες σήμερα. Επειδή έχει ποδόσφαιρο το βράδυ και από ό,τι φαίνεται ο καναπέσα είναι κατελημένος, το ίδιο και το τηλεκοντρόλ. Γι' αυτό, κορίτσια, ετοιμαστείτε. Δωρεάν εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Ένα τηλέφωνο θα κάνετε στο 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση να έχετε. Και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές.

Εδώ ανεβάζουμε ένταση. Talk, talk and live what you make it. Ένα από, από τα τραγούδια που αποδεικνύουν ότι η pop μπορεί να είναι ταυτόχρονα έξυπνη, δυναμική και διαχρονική. Η χαρακτηριστική κιθάρα και ο ρυθμός του δεν αφήνουν το πρώτο κομμάτι της εκπομπής να γίνει υπερβολικά ήσυχο.

Αυτός είναι ο Brandon Flowers και το I Can Change. Κυκλοφόρησε το 2015 και έχει μία ενδιαφέρουσα σχέση με τη βρετανική μουσική των 80's. Στην παραγωγή του χρησιμοποιούνται στοιχεία από το Small Town Boy των Broskin Beat. Ακούμε επίσης τον Neil Tennant των Pet Shop Boys. Μία όμορφη συνάντηση διαφορετικών μουσικών γενεών.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα Τούλα το FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο η Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι.

0: θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Plateau FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Λαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
0: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίδι και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Την εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές, χτιρίων.
1: Η ξενιθιά τα χαίρεται και εσύ τα λαχταρίζεις.
0: Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον αξέχαστο το Μανώλη τον Καρπουζάκη.

για εσάς που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα, βρέστε το προφίλ της εκπομπής, να μας στείλετε το μήνυμά σας στο messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

και για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας 28 41 0 25 0 10.

0: Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή για απόψε. Γιώργη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας έβρικα Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Τι να κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Εδώ κάθομαι, πίνω ένα καφέ. Αλλά έχω τη γυναίκα, εδώ βάλει μια ρακή, λέει όχι.
0: Ναι.
1: Έχω το σάρακ.
0: Κοίταξε να δεις, η Κρήτη ήταν από αρχαιοδά των χρόνων γυναικοκρατούμενη.
1: Ήταν, ήταν. Εντάξει Γιάννη, άντε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Γιώργη.
1: Κάθε καλά, καλή νύχτα, γεια.
0: Καλό σου βράδυ.

0: Συνεχίζουμε με το ανεπανάληπτο, το αναξέχαστο, το μεγάλο δάσκαλο, τον Κώστα Μουντάκη.
1: Μια παλιά φιλιά, τα γλυκοχαράματα.
0: Αυτό το κομμάτι μου το ζήτησε το μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο, τον είδα στον δρόμο. Κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι πάντα καλά.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το Νίκο το Χεβάκι σε ένα υπέροχο κομμάτι, διαχρονικότατο. Είναι μαζί με τον Νίκο τον Αλεφαντινό και θα το χαρίσω στον Πάρπα Μανώλη. Πριν από λίγο που με παίρνει τηλέφωνο εκτός αέρα, μου είπε να μεταφέρω την καλησπέρα του, γιατί δεν θέλει να βγει στον αέρα, σε όλο το ακροατήριο. Βάλε μου, λέει, από το Σκευό Νικόλα.

0: Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στον φίλο τον Νίκο, νέο Μύρτος Ιεράπετρας. Σε λίγο, Νικόλα, θα είναι ένα αποκλειστικό κομμάτι για σένα. Πάμε να καλησπερίσουμε όμως την κυρία Καλεντάκη και στον αέρα. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και σε σένα και όλο το ακροατήριο. Να πω και την καλησπέρα μου στον Νίκο, γιατί ο προχθές έπρεπε να πάρω τηλέφωνο να τον συγχαρώ για τα όμορφα που μας είπαινε, αλλά δεν ήπειρα, αλλά ύστερα δεν ετέριωσε, αλλά να του πω τα μπράβο απόψε.
0: Εγώ νομίζω ότι Νίκο. Ο Νίκος ο Λουκαδάκης είναι τυχερός παραπάνω από όλους και για ένα λόγο ακόμη.
1: Ναι.
0: Το οποίο α, τον επώ στον αέρα, γιατί να μην τον επώ.
1: Πέτωνε, τα γόλα τον επώ και μοναχή μου.
0: Για πέτωνε να δω να λέμε τον ίδιο.
1: Ο Νίκος, χαίρομαι που του δίνω έμπνευση από, από την τέχνη μου και γράφει.
0: Λοιπόν, αυτό...
1: Γιατί χαίρομαι που τον έχω γαμπρό, γιατί την προθεσινή ρήμα που ήγραψε είναι από μια φωτογραφία που ήταν η εγγονή μου ΕΠΑΕ και περαματούσαμε μαζί. Μια φοβερή βέβαια εικόνα που ο Νίκος την Νίκος κατάγραψε. Ο Νίκος την κατάγραψε και έβγαλε την έμπνευση.
0: Λοιπόν, ναι. Ο λόγος που εννοώ εγώ ότι είναι τυχερός για ακόμη ένα λόγο είναι ότι έχει την καλύτερη πιθαρά του κόσμου.
1: Αυτό και ονάδα το κρίνει ο Νίκος, γιατί εγώ πραγματικά δεν το κρύβω, το λέω ότι με τον Νίκο ανταλλάσσομαι, πραγματικά τον έχω κριτή,
0: ορίστε,
1: έχω κριτή στα
0: γραφτά
1: μου.
0: Ορίστε τώρα.
1: Τον έχω κριτή στα γραφτά μου.
0: Για φαντάσου τώρα κυρία Μαρία τον άλλο τον κακομήρια που βαστά τη φορτωτήρα η πεθερά και του κολλάει κεφαλή.
1: Εγώ κύριε Γιάννη δεν κάνω τα πράγματα. Εγώ θα τον συμβουλευτώ και θα του πω Νίκο τον έγραψα για πέ μου τη γνώμη σου. Αλλά αλήθειες, λέμε την αλήθεια όχι στον άλλο. Και έτσι να είναι καλά, γιατί αυτό βέβαια έχει άλλο μυαλό. Εγώ είναι γερασμένο το δικό μου. Αλλά δόξα τω Θεώ και πού είμαστε. Γιατί αφού καλησπερίσω όλο τον κόσμο και τα παιδιά μου και όλα και τα εγγονάκια, δισεγγονάκια, να πω ότι την πεθαίνουν τα στον Άι Νικόλα, την Όλγα με τον Κωστή, τα χαιρετίσματά μου, τον κύριο Μιχάλη τον Κουτσουρά, όλους, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, όλους που ακούνε ανεξαιρέτου, την κυρία Γοντικάκη. Θα πω για τα 80 χρόνια ζωής μου, κύριε Γιάννη, να στείλω τις ευχές μου και στην όμορφη Νάξο και θα πω ότι 80 χρόνια λέει προπατώ τη ζήση στα Νηφόρη. Με καλοκαίρια άνοιξες και με το ξεροβόρι, σαν ανοψές που ήμουνε μικιό κοπέλι, και γλάκουνα ανέμελο πράμα να μη με μέλη, που τη ζωή ξεκίνησα όπως την αλφαβήτα, με μαστοριά εντάκαρα να παίζω τη σαΐτα. Αλφα το πρώτο στάδιο στην παιδική ηλικία, που κάθε δευτερόλεπτο έχει πολλή αξία, να παίξεις τα παιχνίδια σου μα και να μάθεις τρόπους από τις συναναστροφές που έχεις με τους ανθρώπους. Μετά η ζωή να προχωρά και να κοπελοδείχνω και να συνώσει μαχαιριές των νεαρών να μπήχνω. Οι μαχαιρές του έρωτα να μπαίνουν στα στήθια. Τελεί κανείδες κοπελιές να σμίγομαι στα στήθια. Αρχίζεις κανεί όνειρα. Πολλά για να αποκτήσω και πέτρα πέτρα τη ζωή με μαστοριά να χτίσω. Να κάνω οικογένεια με του Θεού τον νόμο και να βαδίσω τίμια τη συζυγία δρόμο. Άμα τα κάμα ετούτανά έχουν περάσει χρόνια. Και όπως έλεγαν και οι παλιοί έρχονται και τα χρόνια. Το τρίτο στάδιο ζωής μα και το τελευταίο, έτσι αμεδά και του Θεού ευχαριστώ του λέω. Ό,τι και να απόκτησα σε εκείνο το οφείλω και τις ευχαριστίες μου στον ουρανό θα στείλω. Σε εκείνο μόνο έμαθα τις ελπίδες να στηρίζω και μόνο στην εικόνα του κύριε Γιάννη μπροστά να γονατίζω. Χρόνια πολλά επόμενα με τα φτερά σπασμένα, να προπατώ στη γη σκυφτά και παραπονεμένα. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα στα ύψη να πετάξω, άλλα πουλιά που πάνω μπρος να θέλω να τα φτάξω. Εγνώρισα πολλά όμορφα, μα και πολλοί κοσμάτσι. Άλλοι με κέρασαν γλυκό και άλλοι πικρό φαρμάτσι. Φιλίες που ενόμιζα ότι ήταν αλήθεια, μα δυστυχώς επόκαμαν σαν τα παραμύθια. Θα ήθελα να βρω μια πηγή, λίγο να ξαποστάσω, να πιω νερό λέει τη λησμονιά. Τα θέλω να ξεχάσω. την πληγωμένη μου καρδιά να γιάνω από τον πόνο. Να γαλινέψω να διαβώ τον υπόλοιπό μου χρόνο. Αυτούς από εγίνανε στη ζήση ένα σχολείο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κάθε ένα οφείλω. Στον χρόνο μου βέβαια οφείλω ένα ευχαριστώ στον κάθε ένα. Αυτά κύριε Γιάννη.
0: Πάρα πολύ καλό κυρία Μαρία. Υπέροχο.
1: Να είστε καλά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Δόξα τω Θεώ από εμείς ζήσαμε. Γιατί λυπούμε τα παιδιά τα νέα που δεν ζουν. Λυραίζει η καρδιά μου. Από δεν
0: κύριε Μαρία, μεγαλύτερο πόνο προκαλούν τα νέα παιδιά που ενώ είναι στη ζωή είναι χωρίς ψυχή.
1: Ναι. Δυστυχώς λυπούμε. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο
0: καλά.
1: Τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε
1: και καλή
0: πολύ.
1: Καλή βραδιά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία, στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Συνεχίζουμε με τον αξέχαστο το Μανώλη τον Καγκλή. Ζωντανή ηχογράφηση. Και θα το χαρίσω το κομμάτι στο φίλο τον Νίκο, στο νέο Μύρτο Ιεράπετρας.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον καλό φίλο τον Γιάννη και πρώην συνάδελφο. Γιάννης άλλαξε δουλειά και πήγε σε καλύτερη. Ζητάμε την άδεση από το Λιραρογιάννη. Φυσικά φίλε μου, μετά τις διαφημίσεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
0: Λατό FM στους 103,3.
9: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Γιάννη Βάρδα. Ευχαριστημένο στο φίλο μου το Γιάννη, ιδιαίτερα

Συνεχίζουμε λοιπόν. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράδι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Ντέλι Παλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίχευες κτηρίων.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, φίλους, φίλες, όλους. Δεν όσο ξέρουμε εμείς. Ιδιαίτερα θα καλησπέριζω την κυρία Καλεντάκη για τα ωραία λόγια που μας είπε πάλι και με συγκίνησε πάρα πολύ. Την κυρία Κοντικάκη και την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις το σπέδιο τον Πικάκη τα γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλό καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: ότι
1: ο
0: Μανώλης ο Παπαδάκης που ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι Μανιάς είναι μαζί με τον αδερφό του τον Στέλιο στο Λαούτο, το Δημήτρη το Κουντεντάκι στο Μαντολίνο, τον Κώστα το Μαχιουδάκι στο άλλο Λαούτο.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλο μας τον Σωμάρο Στελή. Καλησπέρα και στον αέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλαντάκη και ρετώ τον Ηλία, το Φανουράκη, το φίλο μου και του λέω άντα σε αυτή μια δύναμη σε όποια για δίνει μάχη να ξεψυχά και να απαντάς αλλά τον δεν υπάρχει. Και ρετώ όλο τον κόσμο που ακούει το Χαραλάμπι, το... όλο τον κόσμο που ακούει Λατό FM και Ρωτό Κρυτό και σε όλο τον Τιμάκη. Και αν έχει ευκαιρία βάλε του Μαζοκοπάκη το, αυτό που λέει με το, με το σκουλάμε.
0: Το Βραζόλι.
1: Το Βραζόλι. Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο και στη μάνα του, την κυρία Νίτση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή να καλησπέρισουμε την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ζάνη, καλησπέριζω τον Λαμπό FM, τον Ερετόκριτο, εκάς ιδιαιτέρως, τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, σκαρτήρια αυτά που μας είπε, την κυρία Νίκη, την Κατερίνη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρίκα, την Περαστικάκη, την Κολυδάκια, τον Χαραλάμπη και όσα ακούνε Ερετόκριτο, και θέλω να πω στην Μπρόκο. Καλό βράδυ.
0: Εγώ θα το σβήσω το κομμάτι.
1: Δεν θα το σβήσεις.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγένεια.
1: Καλή συνέχεια.

η ζωή μου. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στη φίλη μας, την καλή μας φίλη, την Ευαγγελία Διαπιτζάκη στο Ρέθυμνο. Η Ευαγγελία γράφει στο απόψινό της μήνυμα: καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και ένα όμορφο βράδυ έχουμε σε όλους. Ευαγγελία, όλο το πρόγραμμα της εκπομπής χαρισμένο σε σένα και στ' άνθρωπο σου.

0: Πάμε να καλησπέριζουμε την κυρία Γοντιγκάκη. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την παρέα μας. Δεν θέλω να λέω ονόματα, να μην χαθώ την ώρα. Θα πω τις μαντινάδες μου για όλους. Σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ όλους. Καλή βραδιά και καλά να περάσετε. Καλή βραδινή, καλή πρωί και του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε καλά. Και όλοι οι Αγίοι να είναι κοντά μας. Ως πότε θα έχω υπομονή, ως πότε θα έχω δύναμη υπομονή να κάνω. Στερέψανε τα μάτια μου και δάκρυβλιο δεν βγάνω. Θα περιμένω να σε δω καλέ μου πριν πεθάνω. Μοίρα κακή με δίκασες, ό,τι αγαπώ να χάνω. Θεέ μου σε παρακαλώ, έλα να βοηθήσεις σε όλα μας τα προβλήματα, να αρθείς να δώσεις λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε το Θεό να μας οδηγήσει τον καλό δρόμο, να μην έχουμε πια προβλήματα.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε
1: ευχαριστώ
0: ιδιαίτερα.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους.
0: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Βαγγέλη Γιαννάκη.
1: Εγώ δεν είχα βάσανα.
0: Στην παρέα στην Αγία Βαρβάρα. (28) 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ακούσετε τώρα ένα μήνυμα που μου ήρθε μόλις τώρα. Στην ιστερήμα αναπνοή. Εγώ είμαι, λέει ο Γιάννης, και κάνω παρέα του φίλου σου του πειραχτήρι απόψε, γιατί είμαστε δρομολόγιο με το λεωφορείο. Κοίτα να σου πω, Γιάννη, καλά να πάθεις. Έχει το νου σου. Αν και αυτός είναι καλός οδηγός, απλά τον εμπειράζω.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Νίκη Λεονταράκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία. Τι κάνετε?
0: Δεν θυμάμαι πως μου το πει μια ακροάτρια προχθές. Να χαρίσω, λέει, όλο το πρόγραμμα στη Μαζοκοπάκαινα.
1: Αλήθεια?
0: Α, δεν θυμάμαι ποια ήταν.
1: Ναι, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ τι αφιερώνω το απόψινο πρόγραμμα, όποια και να ήταν. Να πούμε λίγες μαντινάδες.
0: Όσες θέλετε.
1: Λοιπόν, ανεκατότερα λέει της φιλιάς και ψεύτρα της αγάπης. Πως έπαψα να σ' αγαπώ, ήρθε καιρός να μάθω. Πως έπαψα να σ' αγαπώ, θα σου το φανερώσω. Για θα σου κάνω πείσματα μέχρι να σε σκοτώσω. Απόκληρη από την καρδιά την έχω καμωμένη. Να ξαναμπεί δεν πρόκειται, όσο κι αν επιμένει. Μην επιμένεις, λέει, στην καρδιά να μπεις να πιάσεις θέση. Γιατί θα νιώθεις δεύτερη και δεν θα σου αρέσει. Δεύτερη πάντα, λέει, θα άρχεσαι και καταϊδρωμένη. Για την καρδιά που πλήγωσες την έχω αλλού δοσμένη. Συμβουλογράφο εκάλεσα να κάνω διαθήκη. Να σου την πάρω την καρδιά γιατί σε άλλη ενίτσι. Συμβουλογράφο εκάλεσα να την αποκυρώσω.

0: αφού εσύ γίνηκες όνειρο που δεν φτάνω. Καλή συνέχεια.
1: Τι να πούμε τώρα, κυρία Νίκη, τι να πούμε. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν σχόλια καν, καθόλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Γιάννη.
1: Καλό βράδυ.
2: Θύελα, άχι, αγάπη μου, θύελα, ξεσηκώνεται.
1: Λοιπόν, στο Μιχάλη από τη Νέα Βολή ζήτησε να ακούσει η Ρόδοτο Ζαχαριουδάκη και η Κωνσταντίνα Ζαχαριουδάκη. Θα το ακούσουμε, Μιχάλη, μετά τις διαφημίσεις, γιατί μεν 2,5 λεπτά δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε τώρα, μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία,

0: καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Sport.fm.
1: Για πάμε να ακούσουμε Χρήσανθο Μακράκη μέχρι να έρθει και η παρέα από τον Ερωτόκριτο. Να το χαρίσω στον φίλο τον Νίκο. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, φίλες και φίλοι. Γεια σας που άνοιξατε τώρα τους δέχτες σας. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Και το ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Την εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς, στην Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίχευες κτηρίων. Ακούμε τον καλό φίλο τον Χρήστο Θατομακράκη.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέριζω όλο τον κόσμο, όλη την παρέα μας, οι φίλες μας, όλους, την κυρία Καλεντάκη που άκουσα με την ωραία τα πράγματα που είπε, την καλησπέρα μου, την κυρία Κοντικάκη, την κυρία Γενία, ευχαριστώ για την καλησπέρα σου και όλες τις φίλες εκεί στον Τιμπάκη, όλο τον κόσμο, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου για την κυρία Νίκη, δεν υπάρχουν σχόλια να κάνουμε. Πάντα μας αφήνει άφωνους με αυτά που λέει. Το μόνο που θα τσι πω, ψηφιδωτότσα για σοφιάς είσαι στο μοναστήρι και εύχομαι ο χρόνος που περνά ποτέ να μη σε φτύρει. Λοιπόν, την αγάπη μου κυρία Νίκη, και να τη βάλει στο αγαπημένο τη γιο τον Αντώνη, το μοζοκομπάκι. Ούτως ή άλλως
0: έχουμε να παίξουμε μοζοκομπάκι.
1: Τώρα εγώ θα πω την αυτή μου, δεν ξέρω τι έχετε βάλει. Αν πέσει κόκκινη βροχή στις τόπους που συχνάζεις. Αν έχετε κάτι άλλο, ό,τι είναι αφιερωμένο και από μένα.
0: Επειδή έχουμε πρόβλημα χρόνου, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι, θα, ό,τι βάλετε θα λοιπόν τσιχαρίσουμε από τον Αντώνη.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ό,τι έτσι, βάλετε λοιπόν από τον Αντώνη, αφιερωμένο στη μαμά του και στον παπά του.
0: Έτσι, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή βραδιά.
0: Καλά να είστε, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για πάμε τώρα να ακούσουμε το κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Νεάπολη. Εγώ και εσύ.
2: Κουράσει να μη φοβηθείς.
0: Η Ρόδοντος Ζαχαριουδάκης.
2: Να μη φοβηθείς. Και κλούθα μου στο ζάλο.
0: Με την ανιψά του την Κωνσταντίνα τη Ζαχαριουδάκη.

0: υπέροχο κομμάτι. Θα το ακούσουμε από εκεί που θα σταματήσει τώρα, γιατί πρέπει να καλησπερίσουμε την κυρία Εύα. Καλησπέρα, κυρία Εύα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Και ας τα άφηνε να παίξει, μ' αρέσει, θα τα άκουγα κι εγώ. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, στο Σωμαροστελή που άκουσα νομίζω πρώτο, σε όλο τον κόσμο. Και να πω εγώ, μποδίζω λέει όπου και σταθώ, κι είμαι αυτός που φταίει, μα κάθε μποδίο για καλό, η παροιμία λέει.
0: Αυτή μου φαίνεται ότι γράφτηκε για μένα, είμαι αντιλάβτη.
1: Για σένα ποιο την έγραψε, εδώ τη διαβάζω από τους...
0: Είπα, νομίζω ότι ναι, γράφτηκε
1: νομίζεις.
0: Για μένα.
1: Ναι, νομίζεις, δεν είπε σε σόξο.
0: Να είστε καλά, κύριε Εύα, να είστε καλά.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να σου πω ακόμα δύο.
0: Να πείτε.
1: Με περηφάνεια λέει στη ζωή, τον πόνο αντικρίζω. Και πριν να βγει το δάκρυ μου, με γέλιο το σκουπίζω. Δε θέλω πέτρινη καρδιά, καλιάν αυτή που έχω, κι ας έρχονται με στη ζωή στιγμές που δεν αντέχω. Καλησπέρα και για εχθές το βράδυ που δεν σ' άκουσα.
0: Α, δεν μας ακούσατε. Καλή. Απουσία λοιπόν.
1: Ναι, μπα, δεν νομίζω. Καλό βράδυ,
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είναι από το Στέλιο τον Αποστολάκη, τον καλό φίλο. Τεράστια δύναμη στο στίχο ο Στέλιος. Γράφει λοιπόν στο αποψινό του μήνυμα: καλησπέρα με αγάπη από Ρέθυμνο. Αν υπάρχει το σιρτάρι Μπικάκης Μανολιούδης, βάλε μου το Φιλεγιάννη. Εγώ Στέλιο θα κάνω κάτι άλλο πρώτα πριν το κομμάτι που ζητάς. Φίλοι και φίλοι, πάμε να ακούσουμε κάτι από Στέλιο Αποστολάκη.
4: Ήδη εκράφιες και χαρτί και ήρθες στην αγκαλιά μου και μου πες: γράψε μου μπαμπά τι πάει να πει αγάπη. Κι εγώ θυμούμαι τη στιγμή σαν το έγραφα καρδιά μου, που ένα χεράκι μια σταλιά μου σκούπιζε το δάκρυ και σου είχα πει: Παναγιά τη γέννησε παιδί μου και μοίρασε την ο Χριστός χωρίς να θέλει πίσω. Κι εγώ που εθάρρουν πολλά πως αγαπάει η ψυχή μου, δεν με είχε αξιώσει ο Θεός πριν έρθεις να τη ζήσω. Μια ανένεια γράφτηκε γι' αυτή και έχει Θεού σφραγίδα να δίνεις και να μη ζητάς ποτέ για τον εαυτό σου. Κι εγώ πως είναι να αγαπάς αν ένιωσα, αν είδα αυτό που το μάθες εσύ, εσύ και ο αδερφός σου.
0: Απλά τεράστιος ο Στέλιος Αποστολάκης. Πάμε να ακούσουμε το Σιρτάρι με το Στέλιο τον Πηγάκη και τον Γιώργη τον Μανολίδη.

0: Επειδή όπως βλέπω έχουμε πρόβλημα χρόνου ήδη.
1: Το είχα πει στο φεύγα σου τίποτα μην άφησες.
0: Τα γενέθλια κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι θα τα ακούσουμε αύριο βράδυ. Θα σου χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι από σε. Ήδη πιέζουμε χρονικά πάρα πολύ.
1: Τίποτα μην αφήσεις ακόμα και τα Χριστουγέννα.
0: Σωμαροστελή, το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που ζήτησες.

Μόνη. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Τρανουδάκη. Καλησπέρα σε όλη την Άξο. Ο Νίκος γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο τον καλό σου ακροατήριο. Καλή εκπομπή, τα χαιρετίσματά μας στη κυρία Μαρία Καλεντάκη. Όλο το πρόγραμμά μας χαρισμένο στον Νίκο τον Τρανουδάκη, την παρέα του και όλη την Άξο.

0: Έτσι, για να τα ακούσουμε όλα, λίγο απ' όλα λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βραχιόλι με τον Άρχοντα, τον Βασίλη, τον Σκουλάκη, τον καλό μας φίλο, τον Αντώνη, τον Μαζοκοπάκη. Χαρισμένο από το φίλο μας το Σώμα Ροστελή από τη Λογριά, σε όλο το ακροατήριο, ξεχωριστά στην παρέα του, στους φίλους του.
1: Εγώ θα βάλω,
0: χαρισμένο,
1: θα βάλω την καρδιά
0: στις γωνίες του Αντώνη του Μαζοκοπάκη,
1: την καρδιά,
0: και να τον χαίρετε.

0: Πάμε στη γραμμή μας κατευθείαν, γιατί πρέπει να είναι από πολύ μακριά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από Νέα Υόρκη. Παρακαλώ.
1: Ναι, από τι είναι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Μας ακούει η κυρία Ελένη. Κάτι πρέπει.
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, καλά είμαστε, λέω. Εσείς καλή βραδιά να έχετε και εμείς καλό απόγευμα. Τώρα έχει λίγο συννεφιάσει, δεν νομίζω να βρέξει, δεν ξέρω. Μόλις το άνοιξα, λίγη ώρα την είχα βγει έξω. Και δεν τα άκουσα, δεν την άκουσα όλη την εκπομπή. Όλα καλά, τι άλλο να πω.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη.
1: Ένα τραγούδι, ό,τι νομίζετε εσείς.
0: Όλο το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα.
1: Όλο το πρόγραμμα.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και θα ξαναπούμε πάλι με αύριο, μετά καλά. Αύριο, οπότε είναι. Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, υπάρχει Στελιανέ κάτι που καλά. Ένα πράγμα θα πω.

0: λαοί, κάθε σφαγή και μάχη. Κάθε σφαγή και μάχη, γιατί η Αττίκια,
1: λοιπόν,
0: στο γέλιο σου θα βρουν.
1: Στέλιο Αποστολάκη.
0: Γιατί στο γέλιο σου θα βρουν τη λύση που υπάρχει.
1: Εντάχει, που δεν ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό με τη Μαδινάδα. Μόλις τώρα, πιο καινούρια μου για σένα, Χαρισμένη.
0: Κοπελιά,
1: εμείς οι δυο, Στέλιο, εμείς οι δυο δεν ήτανε τυχαίο να βρεθούμε. Φαντάσου όντε θα σμίξουμε τα πάθη μας, να πούμε.
0: Να βρει από σένα τη χαρά και όχι στην κάθε μάχη.

0: χρυσό πανί. Σπίτι το χρυσό πανί.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
5: Επιστρέφουμε στον καλό φίλο τον Χρήστο τον Μακράκη. Εγέρασα να σ' αγαπώ. Χαρισμένο από το φίλο τον Γιώργη στην παρέα του. Μας ακούνε λέει κάπου στα αστιακά. Καλά να περάσετε.

Και εσύ Γιώργιο, να μην γκουρδίζεσαι. Τα πειράγματα σου δεν βγαίνουν, εκτός από καλός φίλος. Ο Χρυσάθος ο Μαγράκης έχει καταγωγή και από το χωριό μου. Και από το χωριό μου. Μόνο λάλη παρακάτω το λεωφορείο σου.

είσαι φίλη. Στέλιο, αυτό που μου έστειλες μόλι τώρα, με μια λέξη θα το περιγράψω. Χωρίς υπερβολές, με ανατρίχεσαι. Ακούστε, φίλε και φίλοι, το Στέλιο τον Αποστολάκη, τι μου έστειλε. Είδα πομένη σαν κοιτάς, τα πόφεκο στο χρόνο, η αγάπη και η εκτίμηση, πεντέξε ανθρώπου μόνο. Στέλιο, είσαι κορυφή.

Θα την επαναλάβω τη ματινάδα, γιατί η συχνότητα από τον Ερωτόκριτο ήταν σε διαφημίσεις ακόμη. Ο Στέλιος ο Αποστολάκης, φίλες και φίλοι, μου έστειλε μόλις πριν από λίγο. Είδα από μένη σαν κοιτάς απόφεγγο στο χρόνο, η αγάπη και η εκτίμηση, πέντεξε ανθρώπο μόνο. Στέλιο, να έχεις πάντα την υγειά σου, να αγαπάς, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από τον Τιμπάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία. Το κρεβάτι πόνι, μπορώ να λέω το καλησπέρα.
0: Βεβαίως, και είναι συγκινητικό που ενώ είστε άρρωστοι επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Βέβαια, εσείς μου κρατάτε συντροφιά. Άλλο κανένα δεν έχω. Δεν έχω και λέω θα διαβάσετε δυο ματινάδες από του Κουρσάρ το βιβλίο είναι.
0: Να πούμε για τον φίλο τον Ηλία τον Φανουράκη. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον Ηλία, γιατί δεν ισχύει το παλιό Viber που έχει ο Ηλίας και χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμη, φίλε Ηλία, για να δώσω το καινούριο Viber στον αέρα.
1: Έχει καινούριο βιβλίο, μπράβο.
0: Όχι, καινούριο Viber λέμε κυρία Μαρίκα, για να μπορεί ο Ηλίας να μου στείλει τα κειμένα του.
1: Μπράβο, μπράβο. Εσείς που φέρετε τεχνολογίες, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ επειδή το είχα το χαρτί αυτό του Ηλία το βιβλίο, μπορεί να είναι του Ηλία. Του Ηλία πρέπει να είναι η Ματινάδες. Ο χρόνο λέει φύρει το κορμί και την καρδιά ο πόνος. Μα πιο μεγάλο βάσανο άνθρωπος να είναι μόνος. Να σε μπορώ στεναγμός τα σύλλη μη προβαίνει. Να μην κατέσει ο καθείς ή τα καημός με δέρνει. Λένε και οι δυνατές καρδιές όσο κι αν προσπαθούν και αν κάνουν πως χαίρονται άλλους τον τεθωρούν. Αυτές με πολύ
0: καλά.
1: Αγάπη για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτές οι κυρίες, οι φίλες μας που μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περαστικά σας και σύντομα.
1: Να είσαι καλά. Ήλιγκος είναι, δεν είναι καμιά αρρώστια Παναγία μου, αλλά με
0: περαστικά λοιπόν
1: κρεβάτι,
0: η ταλαιπωρία.
1: Ναι, ταλαιπωρούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Γεμανιό Κουκλινό στη Γλυκοριά στο Κάρταλο. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο καλός μας φίλος ο Μιχάλης από τον Κουτσουρά στην Ιερά Πέτρα και το χαρίζει σε όλο το ακροατήριο. Εμείς να το χαρίσουμε στην Ευαγγελία τη Γιαβιζάκη και την παρέα της στο Ρέθι.

Πάμε τώρα να ακούσουμε, να επιστρέψουμε μάλλον στο Στέλιο τον Πικιάκη. Δεν γίνεται να αφήσουμε την κυρία Μαρία στο Αρκαλοχώρι παραπονημένη.

0: να ακούσουμε χορηγούς τώρα.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Λαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία, στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς, στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Ζαχάρης Μελεσανάκης, στη συνέχεια Μανώλης Κακλής. Έτσι ζηλιάρας του καρδιάς. Εσύ. Για το φίλο τον Κωστή από την Ιερά Πέτρα που το ζήτησε για την παρέα του.

0: σκεφτείς ούτε.
1: Καλός φίλος ο Μανώλης ο Ρασιδάκης στη γύρα και στο τραγούδι. Με τον άλλο καλό φίλο τον Δημήτρη το Σικλέτο στο λαούτο. Στον μπάσο ο Γιάννης ο Κουμάκης. Και στην κιθάρα ο Άρης ο Σομαράκης.

προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Παντελή Σταυρουλάκη. Για τον κύριο Μανώλη. Μας ακούει από Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ κύριε Μανώλη για τα καλά σου λόγια. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις να βγεις και στον αέρα.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελειώσει και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Μπαγκάλου και Εύανς, στην κεντροπλατεία στον Άγιο Νικολάου, και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχει Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
10: Αυτή

Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω και αυτό που δεν αντέχω.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
0: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
8: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην Πλάζε ΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
0: Λατό FM στους 103.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: αύριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Λατό FM, στους 103,3.

0: η ώρα είναι 11.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Τέταρτο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και εκλειπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.

0: με βγάλει.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Λατό FM στους 103,3.

και λιώνει και το χιόνι. Οπα, οπα και λιώνει και το χιόνι.

στα μάτια μου τα δυο. Μόνο στα μάτια μου

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 21.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στις προαρχές σας. Μόνο εξ.

Ο τελευταίος παραγωγός φαίνεται άλλαξε τις ρυθμίσεις και το μικρόφωνο δεν ακουγόταν. Κάθε φορά ο κλήρος πέφτει στο γενναίο. Εγώ είμαι ο πρώτος της Κυριακής, νομίζω άλλος δεν έρχεται. Οπότε πρέπει να διορθώνω τα κακώς κείμενα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μουσικές άτακτα βαλμένες, κύριος Όσκαρ. Αλλά το FM 103,3 μεγάκυκλη 2841-025-010 τηλεφωνικό μας κέντρο και παρεούλα πάμε μέχρι τη μία. Και εχθές, μην ξεχνάμε, ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Όλοι και κάτι έχουμε. Ο Θεός των μοντέρνων καιρών είναι η ψυχανάλυση.

Χριστιανά που μέσω μουσικής βρεθήκαμε στο Hyde Park της Νέας Υόρκης. Ένα κουσπέ τον Paul Simon.

0: για βροχές και καταιγίδες μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για να δούμε πότε θα έρθουν αυτά τα φαινόμενα εδώ κάτω. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα κινηθεί από 16 μέχρι 26 βαθμούς. Και έρχεται και ο χορηγός μας.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
2: Van Morrison, here we go.
0: Μα και ένα τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα στην παρέα μας. Σου έχω πει τελευταία πως αγαπώ ή προσφάτως.

Ζάρβα στην διεθνή κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Τα πράγματα γέρνουν ως διάλλονται, ως διάλλωστε, ως προς τα οικονομικά συμφέροντα. Τώρα ο κύριος Τραμπ, ο πλανητάρχης, αρχίζει να γκρινιάζει για την παραμονή του Ζελένσκι στην προεδρία της Ουκρανίας. Ζητάει να αλλάξει πρόεδρο η χώρα, διότι η νέα συμφωνία με τον Πούτιν δίνει πολλά δισεκατομμύρια του πόλης αργού πετρελαίου. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και το κέρδος είναι κέρδος. Πάρον η ακατάσχετη προσφορά εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ισοσκελίζει τα κέρδη, μάλλον δεν είχαν τα αναμενόμενα κέρδη, οπότε το πράγμα γύρισε σε εμπορικές συμφωνίες.

εδώ, να συνεχίζετε το μπλα μπλα. Όλοι όσοι έχουν πολιτικές φιλοδοξίες και κάτι παρόμοιο, είναι αγκαλιά με το με τη μικρή οθόνη από στούντιο σε στούντιο, δίνουν συνεντεύξεις να μας πείσουν ότι αυτοί έχουν δίκιο και ότι απέναντί τους δεν έχουν επιχειρήματα.

0: στον ορίζοντα το θέμα των αντιγρυπικών εμβολίων. Πολέμοι και μη.
1: Good to see you again. Thank you very much.
2: It's a crazy.

Ελλάδα. Αυτός μίλησε και κανόνισε τις εμπορικές συμφωνίες. Αμήνθηκε δηλαδή όλων των συμφερόντων των οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς μουρμουρίζουμε στα κανάλια και στα πηγαδάκια τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση σύγκρουσης με την Ελλάδος Τουρκίας. Πρέπει να τον πάρουμε απόφαση, ότι πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Η εθνική μας κυριαρχία, η οποία μπορεί να θυσιαστεί σε οικονομικά συμφέροντα. Εμείς το χαβά μας θα πάρουν αυτοί καλύτερα όπλα από εμάς. Εμείς πήραμε τα καλύτερα. Αυτός είναι ο πόνος μας. Τα ρίσκια όταν πας στο σούπερ μάρκετ, ανταλλάσσεις αυτά τα επιχειρήματα με το λογαριασμό.

μικρό μπαράζ εκλογικών διαδικασιών. Έρχονται το Νοέμβριο οι διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και τις πρόορες εκλογές σε Ισπανία και Ισραήλ.

0: an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: I want to sing like my daughter. I want to dance like a queen.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σαν τακταβαλμένες. Είναι μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 εδώ στο Λατό FM και πάει μέχρι τη μία. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια, στη μουσική, στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841 025 010.

0: FM στους 103,3. Λαστό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαι ο δεύτερον των μουσικών τάξεων βαλμένων εδώ στο Λαστό FM σε 103,3 μεγακύκλους με τον κύριο Όσκαρ. Και η επικοινωνία μας 2841-025-010. Υπάρχουν βέβαια και άλλα διαδικτυακά μέσα ψηφιακά.

και το επιστέγασμα της παράκμης που ζούμε διεθνώς στις 3 Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση. Ο απαγχωνισμός ενός που έχει καταδικαστεί να πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα και θα γίνει αυτό δημοσίω σε μια πλατεία. Έτσι για να ζητήσουμε τις ηθικές μας αξίες μέσα από τις κάμερες. Τις κάμερες που μετατρέπουν τη δημόσια εξόντωση σε θέαμα.

έτσι από όλα δηλαδή, από όλα τα λουλούδια. Και εμείς ψάχνουμε την πόρτα, την πύλη, για να πούμε σε έναν κόσμο

0: πας όλα αυτά τα δρόμενα, όπως συνηθίζουμε να λέμε τελευταία, στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τα λοιπά. Έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 17 με 18 του μηνός, το τέταρτο αντιρεζιστικό φεστιβάλ εδώ στην πόλη μας, στην Place του ΕΟΤ. Μπες και βρούμε το αγαπημένο μέρος στη γη, το αγαπημένο μας μέρος.
1: Όμως μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ, και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μην σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος.

0: Είχαμε και την απρόμη το βραβείο Ειρήνης Νόμπελ για το 26 στην ακτιβίστρια από την Νότιο Αφρική, κυρία Νάβη Πιλάη, που υπήρξε δικαστής νομικός. Και διατέλεσε στην ΗΠΑ τη αρμοστία του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Μια ζωή που κάνει λάθη, μα ποτέ δεν λέει να μάθει.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι από τα μέσα από τα αγκάθια βγαίνουν ρόδα, και μέσα από την παρακμή όλο και ανθίζει κάποιο λουλούδι αισιοδοξίας.

τις πρώτες ώρες. Ακούς με την αναγγελία της ώρας κάποιες ειδήσεις τοπικές της τοπικής αγοράς.

0: ανεμία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
3: Σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στο κατόφλι της δεύτερης ώρας και πάμε να πάρουμε το ναρκωτικό μας, που δεν είναι άλλο από την αγάπη. Love is the drug, μας λέει ο Brian Ferry με την ορχήστρα του.

σελίδες του μουσικού ημερολογίου βλέπουμε ή μόνο διαβάζουμε. 11 Οκτωβρίου 1971 κυκλοφορεί το Imagine του John Lennon. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε απλό στην ιστορία της μουσικής, έγινε προσευχή για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο, χωρίς εγωισμούς, χωρίς εμάς και αυτούς. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο λευκό πιάνο ενός ανθρώπου που λίγα χρόνια μετά θα έπεφτε θύμα του ίδιου του κόσμου που ονειρεύτηκε ειρηνικά. Ειρηνικό.

ψυχοχρώμα. Και ένα τραγούδι πολύ γνωστό μας, το γνωρίσαμε στα ελληνικά ως το ταγκό της Νεφέλης. Ένα τραγούδι της Καναδέζας Λορίνα Μακένιτ.

τραγούδι αυτό, μάλλον τη μελωδία αυτή, από έναν Πέρση δεξιοτέχνη στο Σαντούρι. Το νομίτ Ταμγασεπούρου.

συνέχεια ένα τραγούδι του 2018. Ένα, θα λέγαμε, συγκινητικό τραγούδι. Mother, Mother. Από ένα διάσημο country δίδυμο, τη Jennifer Nettles και τον Christian Bush.

άριστος ύμνος για τη γιορτή της μητέρας. Αλλά είναι μια βαθιά προσωπική απώλεια. Και ένα πολιτικό, έχει και ένα πολιτικό συμβολισμό για την Αμερική.

Μεγάλη φωνή. Ένα τραγούδι που γράφτηκε ως το βασικό τραγούδι των τίτλων για την ταινία Υπόθεση Thomas Crown το 1968, που κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπο τραγουδιού. Είναι αυτό που ακούμε.

0: windmills of your mind.
1: Tunnel that you follow to a tunnel of its own.
0: Το πρώτο τραγούδι σε ο Νέιλ Χάρισον.

Πιστρό, πιστρό, όμισκο ημερολόγιο. Από διαβάσμα της 5 Οκτωβρίου 1947 γεννιέται ο Μπράιαν Τζόνσον στο Νιούκαστλ, επάνω στον βορρά της Αγγλίας. Ο εμβληματικός τραγουδιστής που αντικατέστησε τον αδικοχαμένο Μπον Σκοτ στους AC/DC το 1980. Η πρώτη δουλειά μαζί τους ήταν ένα μνημειώδες άλμπουμ Back in Black, από το οποίο ακούμε το μόνιμο τραγούδι, το οποίο έγινε το δεύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών παγκοσμίως.

έχει το αφεντικό. Ή άλλος, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Σε μια βροχερή νύχτα στο Σόχο.

και ένας από τους πιο επιδραστικούς πιανίστες και συνθέτες της jazz. Γεννήθηκε 18 Οκτωβρίου του 1917 και δεν είναι άλλος από τον κύριο Thelonious Monk.

0: FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
0: και 210-5212-053. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και μπήκαμε εσείς στο τέταρτο ημίωρο. Όπως συνηθίζουμε να ακούμε τραγούδια από την παραδοσιακή μας μουσική, είτε στην πρωτότυπη μορφή τους, είτε σε διασκευή, σε διασκευές. Και εδώ έχουμε ένα σεξτέτο της κυρίας Έλσας Μουρατίδου. Σε μια διασκευή ενός ποντιακού τραγουδιού, 40 μίλα κόκκινα, 40 μίλα κόκκινα. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα παραδοσιακά ερωτικά τραγούδια του Πόντου, που έχουν τη ρίζα τους στο Κάρς και στον Καύκασο. Στην ποντιακή παράδοση και ηθογραφία ήταν ο μαγικός αριθμός που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την υπερβολή. Το κόκκινο μήλο είναι από την ομηρική εποχή

της Μπένα Τραγούδια της Θράκης και συγκεκριμένα από το Καβαγκλή της Ανατολικής Δρομιλίας. Οι στίχοι, αν και μοιάζουν να μιλούν για ένα αρμητικό ποτάμι, στην πραγματικότητα είναι μια αλληγορία για τη μοίρα και το πόσο ξαφνικά μπορούν να ανατραπούν τα πάντα στη ζωή.

Επιστροφή πάλι στην Θράκη με αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, γνωστότατο από την Ανατολική Ρωμιλία. Λυρική εξομολόγηση όπου περιγράφεται ένα ταξίδι ή μια συνάντηση που αγγίζει συμβολικά και τον άλλο κόσμο στους ουρανούς

για μια αναπάντεχη δημιουργική μεταμόρφωση από ένα κομμάτι που είχε σχεδιαστεί σαν η απόδοση ενός οθωμανικού σασεμάι, όπως λένε στη γλώσσα της ανατολικής μουσικής. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του αυτοσχεδιασμού, η ανατολική δομή μεταξελίχθηκε οργανικά σε ένα αισθησιακό ρυθμό δυτικού τύπου.

ο δρόμος για το μεσημέρι ανοιχτός. Έρχεται η αναγγελία της ώρας για το μεσημέρι.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τρίτη ώρα της παρέας μας. Μόλις πέρασαμε το κατόφλι. Πέμπτο ημιώρο. Και οι μουσικές του κόσμου σε αυτό το ημιώρο. Και το κομμάτι που ακούμε, Βελό και Μπονίτο, είναι ένας παλιός, θρησκευτικός, λατρευτικός ύμνος με βαθιές αφρικάνικες ρίζες από την περιοχή του Τσοκό στα παράλια του Ειρηνικού εκεί στην Κολομπία.

παραμένουμε στην Κολομπία, θα ακούσουμε ένα τραγούδι πιο νεότερο. Μια αναφορά στους ψαράδες. Να το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Ανίτα που μόλις μας καλημέρα.

αλλάζουμε γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Και μια και η Ουκρανία είναι στην επικαιρότητα, όχι μόνο λόγω πολέμου και λόγω του ότι χθες ο πλανητάρχης έκανε μια αναφορά για το ποιος την κυβερνά και τα λοιπά. Ακούσαμε ένα τραγούδι από την Ουκρανία που μιλάει για ένα κορίτσι που κατρευτίζεται στο νερό του πηγαδιού.

0: στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Φτάνουμε από το Γαλλία με το σιγούς τραγούδι που ακούμε. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι για όσους ακούνε μουσικές του κόσμου. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Μαύρο Καράβι, Μπάρκο Νέγκρο, ηχογραφημένη από την θρυλική βασίλισσα εδώ του Φάτο, την Αμαλία Ροντρίγκες.

τραγουδιού ήταν βαθιά πολιτική. Είχαν βαθιά πολιτικό και αντιρατσιστικό περιεχόμενο και περιγράφουν τον πόνο μια σκλάβα γυναίκα από τον αφεντικό τη την ώρα που το δικό τη το παιδί βασανιζόταν και δεχόταν χτυπήματα κάπου εκεί κοντά. Όταν το τραγούδι έφτασε στην Πορτογαλία, η βασιστική δικτατορία του Σαλαζάρ το απαγόρευσε. Για να σωθεί αυτή η πανέμορφη μελωδία, αποφασίστηκαν να γραφούν εντελώς καινούργιοι στίχοι που δεν ενοχλούσαν τους δικτάτορες. Το έργο το ανέλαβε ένας Πορτογάλος ποιητής, ο κύριος Φερέιρα, Ντέβιτ Φερέιρα, και ανέλαβε να άλλαξε πλήρως το θέμα, μετατρέποντάς το σε ένας πρακτικό δρόμο.

ιταλικό jazz ντουέτο. Και πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει μια ιδιαίτερη μεταμοντέρνα ορχιστρική διασκευή, με μια, ας το πούμε, συναρπαστική ιστορία που συνδέει τη γαλλική όπερα του 19ου αιώνα με τη τσάστ του αυτοσχεδιασμού.

στο επόμενο τραγούδι, το οποίο έχει να κάνει με μια αληθινή ιστορία του βραζιλιάνου συνθέτη, τραγουδιστή και γενικό τραγουδοποιό του Αλτσίου Βαλένκα, Λεμπέρ του Ζουρ, η ωραία της ημέρας. Η ιστορία έχει ως εξής. Το 1986 ο Βαλένκα βρισκόταν στο Παρίσι για ένα μουσικό φεστιβάλ. Ένα βράδυ, ενώ έπινε το ποτό του σε ένα μπαρ στην γειτονιά του Μονπαρνάς, είδε να κάθεται δίπλα του μια εκθαμβωτική γυναίκα με καταγαλά μάτια. Θέλοντας να την γοητεύσει, τη συστήθηκε ως Βραζιλιάνος ποιητής. Εκείνη, γοητευμένη από το θράσος του και το στυλ του, απήντησε απλά: αφού είσαι ποιητής, γράψε μου ένα ποίημα. Λίγο αργότερα, ο παραγωγός του Βαλένκα το αποκάλυψε ότι η γυναίκα με την οποία έπινε ποτό ήταν η παγκοσμίως φήμης Βρετανίδα ηθοποιός Ζακλίν Μπισέ. Ο Βαλένκα, θέλοντας να κρατήσει την υπόσχεσή του και να τιμήσει αυτή την πανέμορφη γυναίκα, αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι. Ήθελε ο τίτλος να παραπέμπει σε μια εμβληματική γαλλική ταινία και είχε στο μυαλό του την ωραία της ημέρας του Μπουνουέλ με την Κατρίν Ντενεύ, νομίζοντας ότι γράφει για την Κατρίν Ντενεύ. Να όμως που η πρωταγωνίστρια ήταν η Ζακλίν Μπισέ.

την εικόνα της ωραίας της ημέρας, την Belle du Jour. Φτάνουμε στο τελευταίο τραγούδι του πέμπτου ημιώρου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάμε στο πασίγνωστο στο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1972 στη μουσική του Δήμου Μούτση και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη. Ξεκίνησε το έκτο ημίωρο της παρέας μας. Το τραγούδι γράφτηκε για τη θεατρική παράσταση 50 χρόνια δάκρυα, 50 χρόνια γέλιο που είχε ανέβει στο θέατρο Καλουτά. Εκεί το τραγουδούσε η Πετρίς Αλπέα. Αργότερα ο συνθέτης, ο Δήμος Μούτσης, αποφάσισε να κυκλοφορήσει τα τραγούδια σε παράσταση, σε ένα ολοκληρωμένο δίσκο με κεντρικό θέμα τον άξονα της προσφυγιάς και τη μικρασιατική καταστροφή. Τα γυναικεία κομμάτια του δίσκου ανατέθηκαν στη Β' Δημοσχολείου, ενώ τα αντρικά στον Αντώνη Καλογιάννη. Ο δίσκος, συνοικισμός Α.

δρομολόγιο αυτό με τη βαλίτσα και το άλλα καλακούμπα. Έχουμε ένα σταθμό στη Θεσσαλονίκη.

για τη Θεσσαλονίκη στα Εξάρχεια. Ένα τραγούδι των συνήθων υπόπτων του Χρήστο Θηβάου ενάντια στην, μάλλον έναν ύμνο στην αστική μοναξιά και στην εσωτερική κραυγή και την ανάγκη για μια αυθεντικότητα απέναντι στην κοινωνία που αλλάζει ραγδαία το πλαστικό του καθεστώς.

ζευγάρι. Εν μέσω της μεταξικής λογοκρισίας οι στίχοι αποδίδονται στον Κώστα Μακρύ και στην πρώτη εκτέλεση συμμετέχει με δεύτερη φωνή η Έλλη Πετρίδου.

ένα λαϊκό χασάπικο του Βασίλη Τσιτσάνη που εκφράζει τον ανεπλήρωτο, ανεκπλήρωτο έρωτα και την νοσταλγία. Σας αποχαιρετούμε. Συναντηθήκαμε στις 10 και φτάσαμε μέχρι τη 1. Οι μουσικές αταχθαμανμένες, το Λατό FM στους 103,3 μεγακύκλους, ο κύριος Όσκαρ, ο οποίος ήταν και στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου, ανανεώνουν το ραντεβού τους την επόμενη Κυριακή, 18 του μήνα νομίζω, να το λέω καλά. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και μια εξαιρετική εργάσιμη εβδομάδα. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

Κανένας σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κουρασία.